0: Κακία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Code to Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Στο σούπερ μάρκετ βρήκα προϊόν χωρίς ενοχές. Τις ενοχές τις χρέωσαν ξεχωριστά στο ταμείο.

0: φίλε.
1: Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Σας περιμένω στα social media, χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεύτερη πρόταση σήμερα ταινίας, μάλλον δεύτερη πρόταση για αυτή την εβδομάδα από την πλατφόρμα Netflix. Ταξιδιώτη στο χρόνο. Τι να πούμε τώρα. Ένας πράκτορας που ταξιδεύει στο χρόνο προσπαθεί να παραλάβει, να προλάβει, με συγχωρείτε, εγκλήματα πριν συμβούν και καταδιώκει έναν ασύλληπτο τρομοκράτη. Κάθε απάντηση όμως γεννά ένα καινούριο ερώτημα. Και αν με ρωτάτε, πρόκειται για ένα εφιέστατο κινηματογραφικό παζλ γεμάτο ανατροπές που απαιτεί την απόλυτη προσοχή από εσάς και ένα φινάλε που θα σας αφήσει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο καταρχήν.
1: Γεια σας.
0: Βασικό, είμαστε και οι δύο εδώ.
1: Τα καταφέραμε και σήμερα.
0: Και μπήκαμε και ήρθαμε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίσατε 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή στο ημερολόγιο μας.
0: Αυτό είναι. Μπορεί να μας έρθει συνέχεια να βρούμε καμία γιορτή. Σωστά, σήμερα θα το ψάξουμε.
1: Ίσως. Θα το λιχνεύσουμε.
0: Έτσι. Εύη Βαλίκος, Μάσκα Τραμάδος, εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Έτσι, φθινοπόριασε για τα καλά, θα έλεγα.
1: Εντάξει, καιρός του ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Φθινοπόριασε, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας για το υπόλοιπο φθινόπωρο. Έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το φθινόπωρο.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση νομίζω να μιλήσω για σχέδια.
0: Σχέδια δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά.
1: Ό,τι σχεδιάζουμε νομίζω ότι βγαίνει εκτός.
0: Ναι, έτσι πως είναι η κατάσταση δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Ας πούμε μερικές φορές. Καταλαβες, που έλεγε ο άλλος να δούμε μετά από 10 χρόνια, του λέω μετά από 10 μήνες και πολύ είναι.
1: Ποιους 10 μήνες καλοπλάκα κάνεις.
0: Έλατε, ήταν υπερβολή και αυτό, αλλά ήμουν αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να σας δώσουμε συμβουλές για διάφορα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, θα έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, άλλες μέρες δίνουμε για το σεξ. Σήμερα θα δώσουμε για το αυτοκίνητό σας και για τους κλέφτες. Έτσι, συμβουλές για να μην σας το κλέψουν το αυτοκίνητο. Όπως διαβάζουμε εδώ, συμβουλές από έναν κλέφτη.
1: Μάλιστα. Και πού τον βρήκαμε εμείς αυτόν τον κλέφτη?
0: Τον βρήκαμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί πληρωνόμαστε, νομίζεις? Λοιπόν, οι συνεργάτες του κλέφτη δηλαδή, συνήθως ανεργούν πολύ γρήγορα και έχουν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε, υπολόγισε, 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να σε κλέψουν, έτσι σε 20 δευτερόλεπτα το έχουν ανοίξει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτός ο πρώην κλέφτης, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεσαι πρώην κλέφτης.
1: Τώρα έχει μπει στον ισχυδρόμο.
0: Τίμιος, ναι. Λοιπόν, μας δίνει κάποιες συμβουλές να προσέξουμε για να μην μας κλέψουν το αυτοκίνητο και σας τη μεταφέρουμε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμά σας αντικείμενα στο πορπαγκάζ.
1: Καλά, και αν σε δούνε την ώρα που τα αποθηκεύεις το πορπαγκάζ, δεν θα το ανοίξουν?
0: Αυτό το κοιτάς, να μην σε δούνε. Λοιπόν, πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να σε παίρνουν οι κάμερες και να σε ξεχωρίζουν, δεν ξέρω γιατί.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσωψη του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω δεν.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν την αφαιρώ εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, κρύψτε τα πολύτιμά σας πράγματα κάτω από το κάθισμα όταν φεύγετε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οι περισσότεροι κλέφτες, λέει, θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο προτού το διαρρήξουν. Αν δεν δουν κάτι που να γυαλίζει, πιθανότητα θα προχωρήσουν στο επόμενο. Λοιπόν, τα φημέ τζάμια βοηθούν να οδηγείτε ένα, αν οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητο. Μάλλον για να μην ξέρουν τι γίνεται μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο GPS στο αυτοκίνητό σας.
1: Ώστε είναι, αν το κλέψουν να μπορείς να το εντοπίσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι κάποιες συμβουλές που μας βοηθάνε.
1: Αυτός τώρα, ο πρώην κλέφτης αυτοκινήτων, τι επαγγελματικό προσανατολισμό έχει?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί, εντάξει, κλέφτες έχουν τύχη και σε μένα. Έτσι, έχω αφήσει το αυτοκίνητο απ' έξω σε μια εργασία που έπρεπε το μεσημέρι σου άφηνε μια ώρα να πας στο σπίτι, δηλαδή. Να πληθείς, να φας με το ζόρι για να ξαναγυρίσεις πίσω. Ήμουνα 2 χρόνια σε μια τέτοια εργασία παλιά και αφήνω το αυτοκίνητο για μια ώρα έξω. Ηρεμία, ησυχία, συμπεριοχή. Το γυρνάς στο αυτοκίνητο, το βλέπεις, έχει ανοίξει σαν κονσερβοκούτι. Λες, δεν πρόλαβα να κάνω το μπάνιο μου να φάω, δεν άκουσα και κάτι μέσα στην ησυχία, και όμως το βρήκες έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ θα σου πω πάνω σε αυτό, ότι αυτό το ξέρεις βέβαια εσύ ήδη, ότι απλά κατέβηκα μία μέρα από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου και δεν υπήρχε το αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό. Επίσης, οι κλέφτες, δεν ξέρω γιατί, έχω τύχει σε κλοπή μπροστά στα μάτια μου, αλλά με βίαιο τρόπο. Δηλαδή, είσαι σταματημένο σε φανάρι, ουρά, έτσι, και περνάει η μοτοσικλέτα με σιδερένια γροθιά και σε όποιο αυτοκίνητο δει κανένα πορτοφόλι, κάτι που να φαίνεται ότι έχει λεφτά μέσα, έσπασε το τζάμι με τη σιδερογροθιά, όλοι μέσα αυτοκίνητα, και πήρε την τσάντα μέσα μπροστά σε όλους.
1: Εμένα μου έχει συμβεί κάτι άλλο.
0: Όχι εμένα όμως, ευτυχώς, δηλαδή. Ο διπλανός μου.
1: Να είμαι με το αμάξι, να είμαι εγκλωβισμένη εντός αγωγικών σε ένα στενό,
0: βέβαια.
1: Γιατί είχα μπροστά μου σκουπιδιάρα.
0: Μα.
1: Και ένας ολοδαπός να έρθει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από το πλάι να προσπαθήσει να μου ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού.
0: Μια χαρά. Δεν τα έχεις κλείσει.

0: Όχι, είχα ασφάλειες παντού και είχα κλειστά παράθυρα.
1: Στο σπασέ.
0: Όχι, προσπάθησα να ανοίξει την πόρτα, νόμιζα ότι θα με χνηδίαζε προφανώς. Αλλά τον είδα από τον καθρέφτη, είδα και την κίνηση από τον καθρέφτη το χέρι στο χερούλι που πήγε να τραβήξει. Και έκανα ότι κάνω πλάι, όπισθεν κλπ. Και φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά συμβαίνουν αυτά.
1: Χαμός.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν,
0: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν. Και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες μια μέρα, κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γενικά γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός.
0: Α, νόμιζα
1: του Πάμπλο
0: ότι
1: Εσκομπάρ.
0: Αυτά έχει ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα?
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Λε, τι θα ήταν?
0: Ξέρω εγώ, λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του, κρυμμένα σε διάφορους χώρους,
0: που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως. Και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψει πού μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα
0: έχασα 4 εκατομμύρια
1: όλα.
0: Δολάρια. Από τι? Από μούχλα. δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο ο Σοβάς. Γίνεται το τραβήξει λίγο αυτό. Κράκ, και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια. Και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείστε την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, με τις ώρες, δηλαδή.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ιντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι,
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Πλέον δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Τρίτη είναι, έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν με πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
1: Α,
0: έτσι. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον, με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
1: ναι,
0: το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πότε είναι, του 16, του 15,
1: okay, ναι, ναι, ναι,
0: κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι.

0: Εντάξει.
1: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
0: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά. Που είχαν κήπους μέσα, είχαν τις ρουλέτες τους, είχαν τα. Πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες. Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι, δίπλα με το σκυλάκι της.
1: Που έκανε όλες τις ασκήσεις.
0: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
1: Ναι, το δόλωμα.
0: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ξενοδοχείο και αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
1: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, όχι για τον τουρισμό, ίσως τόσο. Δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε, δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Αιδιαστικό.
0: Πέρα από αειδιαστικό είναι και τρομακτικό.
1: Είναι αειδιαστικό. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν επλύνει, δεν ξέρω γιατί.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Για μας τουλάχιστον εδώ.
0: Επιβαλήκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα εδώ.
2: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
0: Κάτσε, περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
2: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
0: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα 12.000 δολάρια.
0: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
0: Καλύπτει καμιά τρύπα.
2: Πώς προέκυψε όμως.
0: Ναι.
2: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Λοιπόν, έτσι προέκυψε και μάλιστα έβγαλαν και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, να ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο, και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του.

0: Λοιπόν, κρατήσου. Έτσι, έχουμε από θεματάκι. Πού? Από παντού, από όπου βρεις. Έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες. Mm-hmm. Έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι. Και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτού νου, mm-hmm, πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα. Mm-hmm. Φόδρα. Λοιπόν, και μετά ναι, παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, mm-hmm, αλλά πήχτηκε αυτό. Δηλαδή, τη ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, όλες, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Το πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια, mm-hmm, αν σκοτώσεις τον άντρα μου, έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούμε ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Το βρίσκουνε, έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι πρέπει να σε δολοφονήσει αυτή και την τσακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι, εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει, ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: ξέρω.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοώ επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο.
0: Ναι. Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρέθηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι
1: και
0: να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά,
0: έτσι,
1: στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ζωολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Αλλάζουμε ρολόγια, λέει, αχα, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε, τα λέμε αύριο.
1: Το δικό μου είναι ρόλεξ, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
12: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
11: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
11: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
12: Και 2810 34 10 19.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
13: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα στον υδρόγειο 106,9. Καλημέρα που όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά ή από το γραφείο. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11, βλέποντας τι γίνεται και στην Κρήτη μας και στη χώρα μας και στον κόσμο ολόκληρο. Η Ελένα Μπακάκινε στο μικρόφωνο και εσείς επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email στο info@1069.gr. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ενημερώνεστε και από το site του σταθμού μας www.1069.gr. Yeah.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Σήμερα στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, με φόντο τις απειλές Ερντογάν στο επίκεντρο, εδώ θα βρεθούν ενέργεια και εξοπλισμοί, και ακριβώς για αυτή την επίσκεψη αστακώσει η ελληνική πρωτεύουσα. Για αυτήν την επίσκεψη θα κλείσουν πάρα πολλοί δρόμοι, απαγορεύονται συναθρήσεις, υπαίθριες συναθρήσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Σε άλλους τίτλους, φόρος εισοδήματος και έμφυα. Έρχονται μειώσεις το 2027 για οικογένειες, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες. Αρκετά τα φορολογικά μέτρα που βρίσκονται ήδη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Γιώργος Μαζωνάκης, κοκτέιλ αναισθητικών και απανωτά ιατρικά λάθη. Η 56χρονη τον είχε καταχωρημένο με ψευδόνυμο στα αρχεία που διέγραψε. Του έκανε διάγνωση με μηχάνημα. Ακούστε, ένα μηχάνημα, λέει, που μετρά το μίσος και το άγχος. Το πρακτορείο Reuters για το ευρώ βρίσκεται, λέει, στην κόψη του ξηραφιού. Χρέος και πολιτική αστάθεια το βυθίζουν σε χαμηλό 17 μηνών. Ενεργοποιήθηκε η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ, το όχι του Αμερικανού Προέδρου που ενεργοποίησε τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για τις επιθέσεις των Χούθη.

Λοιπόν, γενέθλια χθες για την νέα δημοκρατία, γιόρτασε τα 52 της χρόνια. Έγινε φυσικά και η σχετική εκδήλωση, όπου έδωσαν το παρόν περίπου 2,5 με 3.000 στελέχη της όλης Νέας Δημοκρατίας. Βασικός στόχος ήταν η συσπήρωση δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος. Παλιά και νεότερα στελέχη, άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί για δεκαετίες στις κομματικές γραμμές, αλλά και άλλοι που ήρθαν τελευταίως στην γαλάζια έτσι κήτη, ήταν παρόντες σε αυτήν την σύναξη που πραγματοποιήθηκε στον Γκάζι στην Αθήνα.

0: Πάλι.
1: Λοιπόν, στις εκλογές της άνοιξης του 2027, αλλά και στην ανάγκη η Νέα Δημοκρατία, που σας έλεγα ότι είχε γενέθλια χθες, να διατηρήσει, όπως είπε, το χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής. Αναφέρθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο ίδιος στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο Αμαξοστάσιο. Ο ίδιος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κόμματός του αλλά και στην κρίση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη.

Από αυτήν λοιπόν την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, τα γενέθλια του κόμματος, απόντες όλοι οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμαλής δεν έδωσε το παρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, βρισκόταν στην Ξάνθη για διάφορες υποχρεώσεις. Ο Βαγγέλης Μημαράκης είχε υποχρεώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις οθόνες πάντως της εκδήλωσης προβλήθηκαν όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί από το κόμμα. Και στις οθόνες μεταδόθηκε έτσι μια ψηφιακή αναδρομή στην ιστορία της παράταξης. Στη λίστα των απόντων προσθέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Αυτή τη φορά με υπηρεσιακή αιτία βρισκόταν, λέει, στη Βενετία για να συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου.

0: τώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 9:30 θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πούμε για το νέο 112 που έρχεται με άπια κινητά βιντεοκλήσεις και σιωπηλό ακουμπί, θα δούμε τις καινούριες λειτουργίες. Θα πάμε μέχρι τη Σελήνη, γιατί η NASA αναζητά τον τρόπο για μια βάση εκεί. Πάγος και υπόγειες το έσυνε στο επίκεντρο. Τέτοιες δομές θα μπορούσαν να εξεταστούν ως πιθανή χώροι προστασίας για πληρώματα, επιστημονικά όργανα αλλά και εξοπλισμό. Yeah.

0: Τι θες πάλι φαγητό?
1: Πάμε στην επόμενη γενιά του 112 που παρουσιάστηκε χθες η ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Η αλλαγή είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση. Πλέον το 112 αποκτά τη δική του εφαρμογή για smartphones με την ονομασία E112, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Μεταξύ τώρα έτσι των νέων δυνατοτήτων του συστήματος συνεχίζουμε με το E112. Σας έλεγα νωρίτερα ότι αποκτά τη δική του εφαρμογή ο αριθμός αυτός έκτακτης ανάγκης για τα smartphones. Μεταξύ λοιπόν των νέων δυνατοτήτων είναι οι βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα, μια δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει και ειδικό κουμπί σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατή να μιλήσει. Έτσι, άτομα και με προβλήματα ακοής και ομιλίας αποκτούν πλέον αυτόνομη αλλά και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια με το νέο 112, με app για κινητά, βιντεοκλήσεις και το σιωπηλό κουμπί που σας έλεγα πριν.

Λοιπόν, τρεις νέες επιστημονικές αποστολές στη Σελήνη σχεδιάζει η NASA. Στόχος εδώ είναι η συλλογή δεδομένων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμα για την υποστήριξη μελλοντικών ανθρώπινων αποστολών και εγκαταστάσεων στο φυσικό δορυφόρο της Γης. Εδώ να σημειώσουμε πως τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο και η Ρωσία αλλά και η Κίνα ετοιμάζονται για πυρηνική απόβαση στον δορυφόρο της Γης.

Με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουμε. Η ανίχνευση των δύο κατασταλτικών ουσιών στον οργανισμό του προκαλεί έτσι ένα ντόμινο εξελίξεων στην υπόθεση του θανάτου του. Τα σίγουρα λάθη από τη γιατρό του Κολονακίου που αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο ρίχνουν έτσι περισσότερο φως στις τελευταίες ώρες του αγαπημένου τραγουδιστή και δίνουν απαντήσεις για τις πρακτικές του ιατρείου που δρούσε για χρόνια στην περιοχή. Ο συνδυασμός λοιπόν προποφόλη και μηδαζολάμης για την καταστολή των ασθενών αποτελεί η συνηθισμένη ιατρική πράξη που δεν έχει κινδύνους αρκεί να γίνεται σε ασφαλές και οργανωμένο νοσοκομείο, σε έναν χώρο του νοσοκομείου και υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγου πάντα. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη αυτό φαίνεται πως δεν έγινε. Η γιατρός φέρεται να χορήγησε τις δύο ουσίες με σκοπό να κάνει πλάσμα. Φέρει στον τραγουδιστή, λίγη ώρα μετά υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή. Η γιατρός αρνείται μέχρι και τώρα τη χορήγηση της μέθης.

Σε αυτές λοιπόν τις αναισθητικές ουσίες που χορήγησε προφανώς η προφυλακισμένη γιατρός στον Γιώργο Μαζονάκη έχει στραφεί το ενδιαφέρον των ερευνών. Το κινητό της Ιωάννας Γάκα μίλησε δίνοντας κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης, ενώ εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση της ιατροδικαστικής και της τοξικολογικής έκθεσης, η οποία θα επιβεβαιώσει τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή. Στο κινητό της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται λοιπόν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρχαν αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ζητούσε την πληροφορία προποφόλη και μηδαζολάμη πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από το συνδυασμό χορήγηση και των δύο.

Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι Ανάσα για να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας, στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε ειδήσεις από την Κρήτη μας, αλλά και με Νόμπελ Ιατρικής.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

Με την Κρήτη μας συνεχίζουμε στο Ηράκλειο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 36χρονη που συνελήφθη για αυτήν την υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης μιας 52χρονης γυναίκας στην πόλη μας. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό αλλά και την επίσημη ταυτοποίηση του άντρα που φέρεται να είχε συμμετοχή στη διανομή των φυλαδίων. Στις 2 Οκτωβρίου, όταν η 36χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα και σε βάρος της είχε ήδη ασκηθεί κακουργηματική δίωξη.

Η υπόθεση τώρα αυτή είχε γίνει γνωστή μετά την καταγγελία της γυναίκας, του θύματος δηλαδή, που ανέφερε ότι κάποιοι είχαν προχωρήσει στη διανομή εντύπων με τη φωτογραφία της και άλλα της προσωπικά δεδομένα, τα είχαν τοποθετήσει σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στις περιοχές του Ηρακλείου, Θερίσου και στο Μασταμπά. Το περιεχόμενο των φυλαδίων περιλάμβανε πολλά προσωπικά στοιχεία αλλά και προσβλητικές αναφορές για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ακούμε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε με τη Σούδα, γιατί εκεί συνελήφθη μια γυναίκα για κατασκοπία και πάλι έχουμε ξαναδεί αντίστοιχα περιστατικά. Τι έκανε, φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μια γυναίκα λοιπόν συνελήφθη την Κυριακή στη Σούδα, επ' αυτοφόρο. Μια 37χρονη γυναίκα φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στη Σούδα. Έσπευσαν εκεί οι αρχές, τη συνέλαβαν με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και τρεις φωτογραφικές μηχανές και φακοί και έξι φιλμ. Η γυναίκα, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, αφέθηκε ελεύθερη. Για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Λοιπόν, τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στα νότια του νησιού μας, στα νότια της Κρήτης, με πάνω από 150 μετανάστες να εντοπίζονται σε καλούς λιμένες και στην Αγία Γαλήνη λίγες ώρες αργότερα. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε και πάλι στα νότια του νησιού μας. 28 άνδρες εντοπίστηκαν αυτή τη φορά στην Ψαριφοράδα.

Εδώ, στο νησί μας, δύο ακόμα περιστατικά εξαπάτης ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Και πάλι, οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν την τακτική στις προσποίησης υπαλλήλων για να πάρουν χρήματα και κοσμήματα από τα ηλικιωμένα θύματα. Η μία περίπτωση στα βασιλικά του Δήμου Γόρτινας και η άλλη στις κάτω ασίτες του Δήμου Ηρακλείου, με θύματα μία 77χρονη και μία 83χρονη γυναίκα αντίστοιχα.

Στην πρώτη λοιπόν περίπτωση, η 77χρονη γυναίκα στα Βασιλικά του Δήμου Γόρτινας δέχτηκε μια κλήση από έναν άνδρα. Της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, κέρδισε την εμπιστοσύνη της με αυτά που της είπε. Εκείνη συγκέντρωσε χρήματα και πολύτιμα έτσι αντικείμενα και εκείνος κατάφερε να τα πάρει. Εδώ μιλάμε για 5.000 ευρώ περίπου σε μετρητά, αλλά και για χρυσαφικά. Στη δεύτερη περίπτωση, της κάτω ασίτες, η 83χρονη γυναίκα μίλησε στο τηλέφωνο με έναν άνδρα επίσης, είπε ότι καλεί από κάποια υπηρεσία και εκείνος όμως κατάφερε να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του. Ενημερώστε τους ηλικιωμένους ανθρώπους σας για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις απάτες. Στην περίπτωση αυτή, η ηλικιωμένη έβγαλε έξω από το σπίτι της 350 ευρώ σε μετρητά που είχε η γυναίκα και τα χρυσαφικά. Στη συνέχεια, κάποιοι πέρασαν από εκεί και τα πήραν.

Λοιπόν, Καρλ Ντάισερόφ, Πίτερ Χέγκερμαν, Γκέργ Νάγκελ είναι οι νικητές του φετινού Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής για το 2026, το οποίο τους απονεμήθηκε για το έργο τους στην οπτογενετική. Αυτό ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη. Μιλάμε για το φετινό Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής. Ανοίγει επίσημα έτσι και την αυλαία των βραβείων για τη χρονιά που μας τελειώνει. Οπτογενετική, λοιπόν, μία μέθοδος που επιτρέπει να δει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα αλλά και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, και από το Νόμπελ Ιατρικής να σας πω ότι σήμερα Τρίτη θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη το Νόμπελ Χημίας και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα γίνει γνωστός ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης και στις 12 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το βραβείο Οικονομικών Επιστημών στη μνήμη όλα αυτά του Άλφρεντ Νόμπελ. Λοιπόν, επιστρέφουμε με την κακοκαιρία στο νησί μας, την κακοκαιρία που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και την καταστροφή που πλέον χαρακτηρίζεται βιβλική και προκλήθηκε στο οροπέδιο του Λασιθίου.

Με τη μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκε από την κακοκαιρία στο οροπέδιο του Λασιθίου, συνεχίζουμε. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους παραγωγούς σε απόγνωση με χαμένες οδιές αλλά και κατεστρεμμένες εκτάσεις. Εκτιμούν εκεί πως οι ζημιές που προκλήθηκαν θα επηρεάσουν την παραγωγή τους για αρκετά χρόνια, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για να μπορέσουν ξανά, όπως λένε, να πατήσουν στα πόδια τους. Το Λασίθι εκεί στο οροπέδιο έχει πλημμυρίσει έκταση μεγαλύτερη από τις Πέτσες. Ζημίες προκλήθηκαν και σε αγροτικά εργαλεία και σε αποθήκες, θερμοκήπια, σπίτια αλλά και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι οι φωτογραφίες φανερώνουν πραγματικά τεράστιες εκτάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 25.000 στρεμμάτων να έχουν βυθιστεί στο νερό.

Νέο το οποίο διαμορφώνεται στα αεροπορικά ταξίδια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας ουσιαστικά τους κανόνες που ισχύουν μέχρι σήμερα, έχει να κάνει με τα δικαιώματα εκατομμυρίων επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων, νομίζω τα έχουμε ζήσει όλοι, και προβλημάτων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Ο νέος αυτός κανονισμός επιχειρεί λοιπόν να βάλει όρια στις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών και να ενισχύσει τη θέση του ταξιδιώτη απέναντι σε μια διαταραχή της πτήσης. Εδώ μιλάμε από αποζημιώσεις μέχρι και 600 ευρώ και τις επιστροφές χρημάτων μέσα σε 7 ημέρες, μέχρι τις χαμένες ανταποκρίσεις, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, χειραποσκευές και ακόμα και λάθη που μπορούν να υπάρξουν, όπως το όνομα ενός εισιτηρίου.

Έτσι, επιγραμματικά μόνο σας αναφέρω κάποιες από τις αλλαγές που έρχονται. Λέγαμε για τα αεροπορικά ταξίδια και τους νέους κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα, οι κανόνες για τη φροντίδα του επιβάτη γίνονται έτσι πιο συγκεκριμένοι. Προβλέπονται δωρεάν ελαφρά φαγητά και ποτά κάθε 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά τις 3 ώρες και στη συνέχεια ανά 5 ώρες με ανώτατο όριο τα 3 γεύματα ημερησίως. Θα παρέχεται και δωρεάν ίντερνετ από την αεροπορική εταιρεία, αλλά και θα μπορεί να κάνει και 2 τηλεφωνικές κλήσεις ο επιβάτης. Αν εξαιτίας διαταραχής ο επιβάτης πρέπει να μείνει 1 ή περισσότερες νύχτες περιμένοντας την πτήση ή την εναλλακτική μεταφορά του, η εταιρεία οφείλει εδώ να προσφέρει δωρεάν ξενοδοχειακό κατάλημα και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr.

Πάμε και σε μια μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων, ανύπαρκτων ανθρώπων. Ακούστε εδώ, αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσει από το 2021, 5 χρόνια τώρα δηλαδή. Τα μέλη της τι έκαναν? Άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς τη συνέχεια να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλα δώσ' μου.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 11 είμαστε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά, γεια σας. Απολαύστε τον ήλιο που είναι υπέροχο σήμερα. Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα πόντι. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810-344-988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Αν η μουσική που ακούς αρέσει, είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9.

το ήξερα. Έτσι είναι ο δίδυμος, παίζει διπλό το αίσθημα. Δεν ψάχνω πια το γιατί. Κουράστηκα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου Μέρη, γεια σου
0: Μέρη. Τι είναι αυτό, Μέρη, τι είναι σαν να σε έχει φάει βατράχη.
2: Γεια σου Μέρη, γεια σου.
1: Με έχει φάει βατράχη.
0: Κάτι παζάρια που με πήγαιναν παλιά οι γονείς μου και ήταν
1: είπαν, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου.
0: Αυτός ο γορίλας που έλεγε γορίλα, γορίλα, γορίλα μπροστά, γορίλα, γορίλα πίσω. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς μας βρήκατε.
0: Καλώς μας ήρθατε.
1: Μ' αρέσει που λέμε καλώς μας βρήκατε. Μας ακούει κανένας με αυτά που κάνουμε και λέμε εδώ πέρα?
0: Παιδί
1: και...
0: μου, μας ακούνε.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Βεβαίως.
1: Καλά. Έχεις ρωτήσει εσύ κόσμο και σου λέει σ' ακούω.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτήσω.
1: Και δεν σου λέει ψέματα δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτήσω.
1: Μη ρωτάς.
0: Μη ρωτάς. Μη ρωτάς.
1: Θα με ρωτήσεις τίποτα άλλο τώρα.
0: Θέλω τραγούδι.
3: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

χρόνια πολλά, Θωμά Θωμά, η ερωτής ερωτίδα του Αγίου Θωμά του Αποστόλου, βεβαίως, βεβαίως. Σένα. Χρόνια πολλά, Θωμά Θωμά, η ερωτής ερωτίδα του Αγίου Θωμά του Αποστόλου, βεβαίως.

0: Καλά.
1: Το 1884 ιδρύεται το ναυτικό των ΗΠΑ του Newport, πρέπει να πω με τα άλλα αυτά, του Round Island.
0: Oh.
1: Το 1908 η Αυστρία προσαρτά στη Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη.
0: Ερζεγοβίνη.
1: Λοιπόν, άλλη εδώ. Και κάτσε, γιατί έχει, πολλά, έχει γίνει πολύ χαμός αυτή την ερμηνεία.
0: Χαμούλης, χαμούλης.
1: Θα πάω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα κατέβω στο σήμερα και θα πάω 2006. Νεκρός πέφτει ένας συνδικαλιστής του Πάσκη στη διάρκεια συνδικαλιστικών εκλογών στα ΕΛΤΑ. Έπειτα από διαπληκτισμό, η συμπλοκή με πρώην συνδικαλιστή της ΔΑΚΕ και ενός τρίτου ατόμου. Οι δύο συνελήφθησαν, αλλά φέθηκαν ελεύθεροι. Mm-hmm. Να απογεννήσεις.
0: Να τις πεις μετά.
1: Άντε, γεια.

0: Πριν σου δώσω την πάσα, βλέπεις,
1: βεβαίως,
0: για τις γεννήσεις, έχεις διαβάσει, επειδή είδες τον Οκτώβριο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έχουν γίνει πολλά γεγονότα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχεις διαβάσει την είδηση ότι είναι ο τρίτος πολύ μεγάλος σεισμός της Αργεντινής που έχει συμβεί 19 Σεπτεμβρίου. Έχει γίνει και έχει ξαναγίνει στις 19 Σεπτεμβρίου άλλες δύο φορές στο παρελθόν, με καταστροφικές συνέπειες, με νεκρούς πολλούς. Άκου τώρα να δεις, 19 Σεπτεμβρίου.
1: Του αρέσει η ημερομηνία.
0: Βγαίνει 19. Ξέρω, ρώτα τον.
1: Πω, δηλαδή, άμα διαβάζουμε μετά από 10 χρόνια τις τέτοιες, θα λέμε 19 Σεπτεμβρίου σεισμός.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή είναι τρομερό. Άκουσα την είδηση και λέω, είναι αλήθεια. Και μπήκα δηλαδή να το ψάξω και το είδα και είναι αλήθεια. Έχουν τρεις φορές την ίδια ημερομηνία. Πες γεννήσεις.
1: Γεννήσεις, 6 Οκτωβρίου γεννήσεις. 1773, Λουδοβίκος Φίλιππος Βασιλιάς Γαλλίας. 1888, Ρόλαν Γκαρός Γάλλος αεροπόρος. 1948, Γκλεν Μπράγκ Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης. 1980, Αμπντουλαγέ Μεϊέτ Γάλλος ποδοσφαιριστής. Και πεθάνανε 877, Κάρολος ο Φαλακρός, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτός πέθανε Φαλακρός άραγε.
0: Ορίστε, Πανάγια.
1: Τυχή. Μακάβριο αστείο. 1892, Άλφρεντ Τένισον, Άγγλος ποιητής. 1999, Γκορίλα Μονσούρα, Αμερικάνος παλαιστής. Βάλε τραγούδι, βάλε τραγούδι.
0: Γιατί αν σε αφήσω, θα μας πάνε μέσα.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: σε ταξιδέψω στην όμορφη Κάρπαθο.
1: Στην όμορφη Κάρπαθο.
0: Oh yeah, yes. Πάμε Κάρπαθο. Λοιπόν, όπου εκεί βρέθηκαν στο φως υποθαλάσσιο μουσείο 6 ναυαγίων. Όχι ένα, αλλά 6. Mm-hmm. Τα περισσότερα από τα ναυάγια βρίσκονται σε προσιτά βάθη έως 40 μέτρα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και συναντώνται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του νησιού. Κάποια από τα βυθισμένα πλοία είναι ιδιαίτερης ναυπηγικής, έχουν ναυπηγηθεί προπολεμικά και επιβίωσαν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο πριν καταλήξουν χρόνια μέσα στο βυθό της Καρπάθου.

0: Έτσι, είδηση ιδιαίτερη μπορώ να πω από την Τι ήταν τούτο?
1: Έπαιζα με το κινητό.
0: Έπαιζα με το ντροπή σου την ώρα του μαθήματος και δεν έχουμε πάλι βαράει. Την ώρα. Τι έγινε τώρα?
2: Κάτι έχω πατήσει.
0: Κάτι έχει πατήσει. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ την είδηση μέχρι να το κλείσει.
2: Δεν θα το ξανανοίξω.
0: Άντε, μπράβο. Ένας άντρας στην Ιταλία, λέει, απεγκλωβίστηκε από σύραγγα που είχε σκάψει ο ίδιος για να ληστέψει μια τράπεζα. Για πάνω από 8 ώρες επιχειρούσαν πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος σε σύραγγα στο κέντρο της Ρώμης, την οποία φέρεται να έσκαψε, λέει, ο ίδιος σε μια προσπάθεια να ληστέψει μια τράπεζα. Ο δράστης θάφτηκε 6 μέτρα κάτω από τη γη μετά την κατάρρευση τμήματος του δρόμου κοντά στη Βατικανό. Συνελήφθησαν επίσης, λέει, ο ίδιος και 3 συνεργοί του την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Καλά, το κάνει ταινία κανονικά, ε.
1: Και να σου πω κάτι, έτσι βγαίνουν ταινίες.
0: Έτσι βγαίνουν ταινίες.
1: Mm-hmm. Πώς δεν βγαίνουν.
0: Να σου πω κάτι. Καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνάει για τις ταινίες.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί οι ταινίες έχουν και τα κοψίματα.
0: Ναι, και η πραγματικότητα πολλές φορές τις ξεπερνάει κατά πολύ.
1: Εντάξει, σκασίλα μας.
0: Σκασίλα μας εμείς. Πάμε για τραγούδι.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Τώρα που κλείνουμε την πρώτη ώρα, θα ήθελα να σου πω μια πολύ σοβαρή είδηση.
1: Σοβαρή είδηση, ναι.
0: Και θα ταυτιστούν όλοι οι ακροατές μαζί μου. Τα πατατάκια στο σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ.
1: Τα πατατάκια στο σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ.
0: Τα ίδια πατατάκια στο σούπερ μάρκετ, στο σινεμά, έχουν 2 ευρώ. Τα ίδια πατατάκια
1: στο διάστημα,
0: στο αεροδρόμιο,
1: έχουν 3.
0: 4 ευρώ.
1: 4 ευρώ. Ναι.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Ξέρω εγώ, μετά όσο πιο μακριά πας ακριβένουν, δεν
0: το
1: μπορείς να
0: καταλάβω. Το μόνο που επηρεάζει την αξία τους είναι το μέρος που βρίσκονται. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα αμφιβάλλεις για την αξία σου, ίσως βρίσκεσαι στο λάθος μέρος.
1: Τι είπες τώρα ρε Μέρη?
0: Εγώ είμαι.
1: Τι είπες τώρα ρε Μέρη? Με έστειλες τώρα, διάβασα.
0: Πω, πω.

ήξερα. Έτσι είναι ο δίδυμος, παίζει διπλό το αίσθημα. Δεν ψάχνω πια το γιατί. Κουράστηκα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σου, Θάνο.
1: Εδώ είμαι. Ορίστε.
0: Ναι, μίλα στο κοινό σου.
1: Να μιλήσω στο κοινό μου. Λοιπόν, μία σούπερ γιαγιά. Και αυτή στην Ιταλία πάλι. Κοίταξε να δεις τώρα. Έχω πιάσει στην Ιταλία. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει.
0: Μάλλον σε βλέπω και ταξιδάκι.
1: Ανανέωσε την άδεια οδήγησή τη και έγινε η τρίτη αιωνόβια γυναίκα στη χώρα που κρίθηκε κατάλληλη να οδηγεί. Δηλαδή αυτή προχωράει και παίρνει κερδίζει κανονάκια. Πατάει πεζούς. Που λένε κέρδισε ένα κανονάκι.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν σε πρόσεξα.
1: Λέω ότι μία γιαγιά 100 ετών στην Ιταλία ανανέωσε το δίπλωμα οδήγησής της. Και είναι, λέει, η τρίτη αιωνόβια γυναίκα στην Ιταλία που κρίθηκε κατάλληλη να οδηγεί. Δηλαδή είναι μια χαρά γυναίκα και βλέπει και ακούει και το μυαλό της είναι καθαρό και της ανανεώσαν το δίπλωμα στα 100 της χρόνια.
0: Όποτε ακούω κάτι τέτοια, μου έρχονται κάτι γιαγιάδες στο μυαλό, σαν αυτή τη γιαγιά του τένις του τρομερού. Του τένις. Τένις. Που έχουν αυτό το κόκκινο κραγιόν και που έχουν τα άσπρα μαλλιά, τα σγουρά. Εντάξει, τι να κάνει η γυναίκα, άμα έχει δουλειά σε έξω.
1: Τι να κάνει η γυναίκα. Εδώ λέει η ίδια ότι είναι τόσο καλή η όρασή της, λέει, που μπορεί να διαβάζει εφημερίδα χωρίς να έχει γυαλιά. Πλάκα μου κάνει τώρα.
0: Μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει τι τρώει.
1: Εμένα γιατί ανεβαίνουν δύο οι βαθμοί της πρεσβειοποίησης.
0: Γιατί βλέπεις πολύ τηλεόραση.
1: Τι σχέση έχει η τηλεόραση.
0: Γιατί γίνεται.
1: Παιδί μου είναι 100 ετών.
0: Εντάξει, δεν έχει τηλεόραση όμως όταν έχει γεννηθεί. Ναι. Είδες που η τηλεόραση κάνει κακό.
1: Τι να πω. Μου είναι 100 ετών.
0: Εντάξει, δεν έχει τηλεόραση όμως όταν έχει γεννηθεί. Είδες που η τηλεόραση κάνει κακό.
1: Τι να πω. Για πάμε για τραγούδι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σε λίγο το τρίτο μέρος της εκπομπής και να σου δώσω έτσι ένα μικρό tip για μετά, μία είδηση που έχω.
1: Βεβαίως.
0: Η πιο γόνιμη γυναίκα, λέει, του κόσμου ζει στην Ουγκάντα και έχει πόσα παιδιά, παρακαλώ.
1: 12.
0: Για ανέβα.
1: Για ανέβα. 40.
0: Για ανέβα ο λίγον τι.
1: 60.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου, είπαμε. Είπαμε ανέβα ο λίγον τι. Σου 45. Είπα στα έπεσες πολύ κοντά. Έχει 44 παιδιά. Θα σου διαβάσω, θα διαβάσουμε την είδηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Πάμε για διακοπή. Επιστροφή τέταρτο και τελευταίο μέρος. 44.
1: Πώς, μα δεν γίνεται.
0: Τι να σου πω. Το λέει η είδηση εδώ, θα τη διαβάσουμε.
1: Δεν πάμε
0: μαζί.
1: Γιατί έχω κάτι απορίες.
0: Ναι.

0: Είναι μία και μισή.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή, τέταρτο και τελευταίο μέρος.
1: Ναι, ναι, και θέλω να μάθω για αυτή την κυρία με τα 44 μόνο παιδιά.
0: Μάλιστα. Η Ναμπατάντζη είναι 41 χρόνων.
1: Συγγνώμη.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Από τα 37 της χρόνια, λέει, έχει 44 παιδιά.
1: Πότε γέννησε?
0: Με τον ίδιο άνδρα που πούλησε, λέει, το σπίτι, πήρε όλα τα χρήματα και εξαφανίστηκε.
1: Και έμεινε με 44 παιδιά στο δρόμο. Μόλι μας κοροϊδεύουν. Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
0: Βγαίνει σε ένα χωριό, λέει, και λέει πως θέλει να αποκτήσει ακόμα περισσότερα παιδιά. Πώς γίνεται, μπορείς να με εξηγήσεις?
1: Χωρίς σπίτι.
0: Καλά, είχε και δίδυμα και τρίδυμα και τέτοια. Πώς γίνεται τώρα αυτό?
1: Κοίταξε, τα 37-44 παιδιά δεν βγαίνει. Από πότε γέννα για τα 4?
0: Η 41 έτων, πώς την είπαμε την κυριούλα αυτή, την Ναμπατάντζη, ζει σε χωριό της Ουγκάντα, περί 50 χιλιόμετρα. Έχει γεννήσει 5 φορές δίδυμα. Έχασε ένα ζεύγος που θα ήταν το έκτο. 5 φορές τρίδυμα. 5 φορές τετράδυμα. Και μια φορά ένα παιδί. Ορίστε. Αυτή πρέπει να μένει και από τον αέρα, δηλαδή. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Και γυναικολογικά πώς τα κατάφερε? Φυσιολογικά γεννούσε.
0: Και εκεί που είναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σου ξαναλέω λοιπόν. 5 φορές δίδυμα. 10. Σωστά.
1: Ναι.
0: Έχασε και ένα ζεύγος δίδυμα. 5 φορές τρίδυμα. 3, 5, 15 και 10, 25. 5 φορές τετράδυμα. 20.
1: Πώς είναι αυτή που τη βλέπεις, είναι αδύνατη?
0: Είναι πνιγμένη σε 800 παιδάκια μέσα. Άντε να τη βρεις τώρα.
1: Και εμείς δεν
0: ένα χωριό παιδιά έχει.
1: Εμείς δεν αντέχουμε ένα.
0: Έλα, ναι.

0: Λοιπόν, ναι. Ούτε το EQ ούτε το IQ είναι δείκτης για να πετύχεις τη δουλειά και σε όλους τους παράγοντες ζωής σου.
1: Και τότε τι?
0: Είναι το LQ.
1: LQ.
0: LQ.
1: Must.
0: Που προέρχεται από τις λέξεις learning quotient, δείκτης μάθησης, και προσπαθούν να το εξελίξουν κυρίως ηγετικά στελέχη. Σου επιτρέπει ουσιαστικά να αποκτάς όσες περισσότερες γνώσεις, να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να προσαρμόζεις τις αλλαγές.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες?
1: Όχι.
0: Το LQ σου δεν είναι για τέτοια πράγματα, να καταλαβαίνεις.
1: Καθόλου, ε.
0: Όχι.
1: Deep.
0: Deep για deep.
1: Deep για deep.

0: Λοιπόν, λοιπόν, αφού γυρίσαμε, ναι, θέλω να μου αφήσει, ναι, να πω την είδηση που έχω τρία όνειρα.
1: Πιάνω το στόμα ή σου κρατάω τα χέρια, μη συγχωρείς.
0: Αισθάνομαι έναν εγκλωβισμό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από τώρα.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Έχω και εγώ τα δικά
1: μου.
0: Έχει κάτι, δεν μπορεί να είμαι τέλεια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω για την Britney Spears που την έκραξες χθες.
1: Ναι.
0: Ότι βγαίνει γυμνή επειδή έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Και όμως, ναι, να δεις πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το κορίτσι.
1: Έκλεισε το Instagram.
0: Και πρέπει να ακούει και την εκπομπή.
1: Άλλες.
0: Πού το ξέρεις.
1: Αυτή την έχει, το έχει κλείσει 5-6 φορές, παιδί μου. Τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Οπότε τη δίνει, κλείνει το Instagram.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνει άλλη μια φορά.
1: Αντί να πάει στον ψυχίατρο να πάρει το φάρμακο, κλείνει το Instagram αυτή.
0: Γιατί όμως το κλείνει, έχεις αναρωτηθεί.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Για να αναρωτήσω.
1: Να αναρωτηθείς.
0: Για να βρει την ευτυχία της.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι εγκλωβισμένη κι αυτή, ε. Σαν και σένα.
0: Θα κλείσω κι εγώ τα Instagram. Κλείστον.
1: Τέρμα, όλα κλείστα. Γεια.
0: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Α, χαιρετάμε.
1: Τι κάνουμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Σας χαιρετούμε. Αύριο Τετάρτη παρεούλα. Θάνος Μέρη.
0: Έλα. Αυτά, θα πεις κάτι άλλο. Όχι. Θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: γιατί. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, χάρτινες αγάπες.
1: Βέβαια, αυτό το ντουέτο, το αγαπημένο.
0: Η Λένη Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι σκάτω ακριβώς απέναντι.
0: Γιατί το λες έτσι με πόνο καρδιάς, δεν ήθελες να κάθομαι.
1: Δεν είναι πόνος καρδιάς, Παναγιώτη μου, είναι πόνος αστραγάλου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, το σήκωσα ψηλά.
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδιά, πολύ. Πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν.
1: Πάρτε τον αδεκά από το μασούτι.
0: Γιατί?
1: Για να τον κάνετε παγωγίστη.
0: Αυτό όμως μετά, πώς θα το φας αυτό το πράγμα? Πάμε να το ξεπαγώνεις, το παγώνεις όλη την ώρα.
1: Δεν πειράζει, Πανέ, γιατί θα πάρω καινούργια αρκά.
0: Μάλιστα.
1: Ας γίνει καλά.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή και να βγεις διπλά κερδισμένος, γιατί βλέπεις το φυλάδι προσφορών της εβδομάδας, λαμβάνεις την προσφορά της ημέρας με Buzz Notification, αλλά έχεις και τα e-coupons, μπορείς να κάνεις και τα e-orders από εκεί και φυσικά μέσα από το διαδραστικό χάρτη μπορείς να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου για να κάνεις τις αγορές ακόμα πιο εύκολες και ακόμα πιο οικονομικές. Μην ξεχνάς, κάθε Σάββατο ένα προϊόν πάτωμα, 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και τα γιορτάζει παρέα με σένα. Πάμε να ακούσουμε Peggy Zina, ολοκαίρο και τραγούδι Έρωτας Μικρός, τραγουδάρα. 2 ώρες γεμάτες μουσική, 2 ώρες γεμάτες πολλά νέα που έχουμε να πούμε και σήμερα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και έρχομαι εδώ.
1: Οπα.
0: Να σου πω.
1: Κάνεις δήλωση.
0: Αν λοιπόν το ρολόι. Έχεις ένα ρολόι που μετράει βήματα, παλμούς και όλα αυτά. Αν λοιπόν το ρολόι δεν γράψει 10.000 βήματα, πέτυχες θεωρείς. Έτσι.
1: Εγώ.
0: Γενικά, ένας άνθρωπος που θέλει να αθλεί.
1: Σε μένα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γράψει ούτε 10 βήματα.
0: Εντάξει. Μια μεγάλη ανασκόπηση λοιπόν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ το 2025 δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο ευήλικτη. Δηλαδή, περίπου 7.000 καθημερινά βήματα συνδέονται με σημαντικά ωφέλη σε αρκετούς δείκτες υγείας. Δηλαδή, ακόμα λοιπόν και μικρότερες αυξήσεις συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός δηλαδή, που να εγγυάται την υγεία, επειδή κάποια στιγμή λέγανε ότι 10.000 βήματα είναι το.
1: Ισχύει. Βέβαια, είναι καλό όμως. Ένα καλό δείγμα για να περπατάς, ας πούμε.
0: Κοίτα, η ωραία ιδέα είναι να βλέπουμε μία πρόοδο. Το ρολόι μετράει, αλλά δεν σου βάζει, ρε παιδί μου, μία βαθμολογία. Ίσα-ίσα βλέπεις τι κάνεις και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να το βελτιώσει.
1: Μπορεί να το βελτιώσει μια ισορροπία.
0: Ακριβώς. Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η ελικοκίνηση.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις τι
0: και εμείς ψέματα
1: τώρα
0: δεν λέμε, μακριά
1: καθόλου
0: από εμάς.
1: Συμφωνώ σε αυτό που είπες για το ρολόι. Να ξέρεις, επίσης διάβασα και μία έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο και έναν γενικά δραστήριο σκύλο και ενεργητικό έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθουν καρδιακιακά προβλήματα. Επειδή περπατάνε πάρα πολύ, οπότε βοηθάει στην. Άρα αυτό σημαίνει το περπάτημα και το γρήγορο περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιά μας.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως, αν δεν μπορείς να κάνεις γρήγορο περπάτημα, και ένα περπάτημα βοηθάει από το τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Το κάτι σίγουρα Ισχύει. Είναι ωφέλιμο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω σε πολύ λίγο γιατί έχω σοκαριστεί τώρα και θα σου πω γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Σοκαρισμένη, σοκαρίζεται.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα. Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή σε έναν τελικό σκούσινα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη σοκαρισμένη Λέμι Βίλιαμ.
1: Έκανα, γενικώς εγώ δεν είμαι πάρα πολύ δραστήρια στα social media, γιατί δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τα social media.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Έχει να κάνει και με την τροπή μου λίγο. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Ωστόσο, κάναμε ένα γύρισμα με τη Φέση Κορδά. Της έκανα μια συνέντευξη τέλος πάντων. Την έχω κάνει τον Ιούνιο αυτή τη συνέντευξη και βγήκε τώρα. Και μπαίνω να δω κάτι σχόλια από κάτω. Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία, δεν έχω τόσο κακία στη ζωή μου μαζεμένη.
0: Για εσένα ή για τη Φέση Κορδά?
1: Both. Για τη Φέση πολύ περισσότερο. Αλλά ειλικρινά, τόση κακία δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή.
0: Είναι πολύ τοξικό όλο το social.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Παλιά ήταν μόνο το Twitter, παύλα, σημερινό X.
1: Όχι. Αυτό που βλέπω κάτω από τα σχόλια δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση και με το μυαλό, ας πούμε. Με αυτό έχουν να κάνουν. Και πώς μπαίνεις εσύ, ρε παιδί μου, ως Παναγιώτης Σίμος, π.χ., και γράφεις από κάτω πώς είσαι έτσι.
0: Καλά, θέλω να σου πω κάτι.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ light που σου λέω τώρα,
0: θέλω
1: έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Αν μπει στην ένδειξη που είχε δώσει, τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Μαζονάκης στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπεις, όταν είχε βγει η συνέντευξη τον Ιούλιο, ναι, βλέπεις κάτι σχόλια. Μπιπ, ψόφα. Το ίδιο account.
1: Ναι.
0: 17 Σεπτέμβρη, ναι. Που είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι, λέει Άρχοντα λύπης. Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο δηλαδή. Και εκεί λες,
1: δεν μπορώ.
0: Αν εσύ δεν μπορείς να δεις έναν ειδικό, τι να κάνω κι εγώ μάνα μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω τέτοια πτυχία να σε σώσω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Φορτηγώνα, Τάσε Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

φοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

0: ποιο λόγο γίνανε όλα, τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ό,τι τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλα Παναγία και Χριστέ μου, τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που βάζουν τη δική του πινελιά στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ας πούμε, ποιος πιστεύεις θα πει, έχω άλλη μια ιδέα την ώρα που όλοι ετοιμάζουν έτσι να κλείσουν μια συνέντευξη. Σωστά.
1: Κι εγώ.
0: Ψάχνει ένα διαφορετικό τρόπο.

0: ενώ ο δίδυμος πετάει τρεις προτάσεις πριν προλάβεις να σημειώσεις την πρώτη. Δηλαδή είναι ταχύτατος.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Ο κριός λέει πάμε να δοκιμάσουμε κάτι και ήδη έχει σηκώσει ρε παιδί μου μανίκια, ενώ ο Παρθένος παίρνει την ιδέα και προσπαθεί να εντοπίσει που υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να χρειάζεται διόρθωση.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή ένας ωραίος συνδυασμός αυτών.
1: Τετράπτυχο αυτό το τετράπτυχο. Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Μιλάμε για εξαιρετικό πράγμα.
1: Okay.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καντάδα.

0: Ελένη Φουρέα, Τζάκι Ο. Οπότε άμαθα η Ελένη θα ξεκινήσει στο Λόχα, δεν θυμάμαι, στόπα. Στόπα, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Δεν μου το έπεσε αυτό. Αν μου πεις ότι θα ξεκινήσει μάλλον αρχές Δεκέμβρη, ναι, μου το έπεσε αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Και δεν θα είναι μόνη, από ό,τι έμαθα.
1: Και αυτό το έχεις πει, αλλά δεν έχεις πει με ποιον θα είναι.
0: Ναι, ξέρω ότι δεν θα είναι μόνη. Δεν είσαι μόνη.
1: Ξέρεις με ποιον πια θα είναι. Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας.
1: Μεγάλο.
0: Σε ηλικία.
1: Όχι, ρε.
0: Είναι, δεν είναι, είναι κόντρα, δεν έχει σχέση με την.
1: Κόντρα τελείως.
0: Δεν είναι. Τέλο πάντων, ό,τι και να σου πω, θα έκανε το σου.
1: Λαϊκός.
0: Μετά τι θα πάμε, pop, μετά θα πάμε τέτοιο. Άστο, θα το δει.
1: Έλα ρε, Παναγιώτη.
0: Μην ξεχνά ότι είναι σε ένα κλαμπ.
1: Ναι.
0: Μείνε σε αυτό.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένα τελικό κόσμο στην παρέα σου. Πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, έτσι. Τέλος πάντων, με μια πολύ ωραία διάθεση. Ο ανάδρομος που δεν μπαίνει.
0: Έχει μπει η προσκιά του.
1: Α, στην προσκιά του, 20, ο ίδιος. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 13 Νοεμβρίου.
1: Τέλεια. Εδώ λοιπόν είμαστε, βεβαίως. Ένας Μασούτσης είναι πάντα δίπλα μας και στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εγώ είμαι αυτή που μιλάει στο μικρόφωνο, η Ελένη Ουίλιαμς, και σας τα λέει όλα. Σας τα αναλύει όλα όσα έχουν να κάνουν στην παρούσα φάση με το Μασούτη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πάτε, έχετε τη μάσκα που μπαίνετε μέσα, τη χτυπάτε στο ταμείο, παίρνετε πόντους. Αν τώρα εσείς.
0: Χτυπάτε αλίπητα.
1: Ακριβώς. Όσο περισσότερο τη χτυπάτε, τόσο περισσότερο σας δίνει. Πείτε μου εσείς τώρα ποια άλλη το κάνει αυτό. Καμία. Μπαίνετε λοιπόν. Και αν επιλέξετε και πρώτα ιδιωτικές ετικέτες μας, όσο το τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grand που είναι ασυναγώνιστα, τότε παίρνετε και διπλάσιους πόντους. Άρα έχετε ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, μην σας πω και δύο πιο κοντά στους 200 πόντους, άρα στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τα δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λιγωμένα Daily Throwback.
0: Ο δικός μου ο δρόμος, αυτό θα ακούσουμε από Αντώνη Ρέμο, από Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Δάντη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: Αυτή είναι μια βύση. Όχι γιατί. Ένα daily couscous είναι εδώ. Είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, daily κάτω παυλακούς είμαστε στο Instagram. Daily couscous στο Facebook. Και daily couscous 2 στο TikTok.
0: Σωστά.
1: Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας και ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων να συζητήσουμε. Αλλά εννοείται πάντα για το daily throwback. Τώρα, πάμε στο 2005. Σε έναν άντρα καλλιτέχνη με μουσική στίχους να ανήκουν στο Γιώργο Θεοφάνους. Πώς έχει κάτι τώρα αυτό, τέλος πάντων. Στο Γιώργο Θεοφάνους. Κλέβω εκκλησία. Αυτό που το συνειδητοποιώ βέβαια μετά το. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Κλέβω άντρας εκκλησία.
1: Άντρας είπα.
0: Του πότε είπαμε?
1: Του 2005.
0: Του 2005.
1: Ναι. Σαν.
0: Παρέστησε εσύ.
1: Όχι. Θα μπορούσα.
0: Δεν το πάμε.
1: Ναι. Από όνειρο μέσα στη νύχτα.
0: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα, παγκαλιό να ξυπνάω.
1: Ξύπνα, γόρι μου, ξύπνα.
0: Τι να δω και. Δεν το πάω. Πώ να κερδίσω, δεν το ακούω. Τι το δάτο. Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Γιατί έπαθα όλα μαζί σου να τα μοιράσω. Αντώνη Δέμος, έχουμε ακούσει έντες και έχουμε αφιέρωμα. Πριν λίγο ακούσαμε πάντα.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Για να δείτε ότι εγώ δεν ξέρω τα τραγούδια. Για να δείτε ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Είναι η εκπομπή full live διαδραστική.
1: Αλήθεια.
0: Τι θέλω να πω,
1: παρακαλώ.
0: Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε, τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο αυτό, τραγούδι. Και το έχω από χθες και μου έβαλες πριν από λίγο το δικό μου το δρόμο. Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Θεοφάνους, δηλαδή λέω πραγματικά.
0: Ο Ζαγκρινός Αγιός και Χρυσοστάνης.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε.

0: Και αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν θυμάμαι που είχα κολλήσει.
1: Τι?
0: Και έλεγα, αχ, ήμουν στους Backstreet Boys. Και έλεγα σε μια, στη φίλη μου τη Μάρη, τη γυναίκα του Δημήτρη. Της έλεγα, τσαγούδα συνέχεια το παγκόσμιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ. Και σκάνεις, και σε κάποια στιγμή.
1: Στους Backstreet Boys, αυτό.
0: Όχι, όταν είχα συναυλία, περιμέναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάποια στιγμή τη λέω, πάμε να δούμε αν το μάθαμε. Ναι. Σε θέλω. Και ξεκινάει. Για να δεις ότι κάνω το σωστό το influencing. Κανονικά, εγώ πρέπει να πληρώνομαι για αυτά.
1: Κανονικά, ναι, να το ακούει. Ο Πέτρος Ιακωβίδης το ακούει αυτό τώρα, ας πούμε.
0: Αν μας ακούει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένα κουτί γλυκά.
1: Ναι.
0: Αυτό έστω.
1: Αυτό θέλεις, ένα κουτί γλυκά.
0: Που εγώ καλέ θέλω πολλά στη ζωή μου, αλλά και ένα κουτί γλυκά να δείξει ότι, ας πούμε, κάνω
1: λοιπόν,
0: μια δουλίτσα.
1: Μια και είπες τώρα για συναυλία πάντως, και θα φύγουμε έτσι και συνεχίσουμε. Και θέλω να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό. Πήγε στη συναυλία του Backstreet Boys. Mm. Και η ερώτησή μου σε αυτό είναι λοιπόν. Γιατί είναι δίλημα. Τη ζούμε την εμπειρία ή τη βιντεοσκοπούμε?
0: Εγώ, κοίτα, εγώ δεν τη βιντεοσκόπησα. Βιντεοσκόπησα δύο τραγούδια μόνο.
1: Λέω γενικά και θα βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό.
0: Γενικά θα το δούμε στην πορεία.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 ευρώ. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 ευρώ. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 ευρώ. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 ευρώ το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά. Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή Αναντιλικού Κούσου είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ελένη Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο. Τρίτη 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Σίμος ακριβώς απέναντι μου κάθεται. Και σας θέσαμε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ερώτημα, εγώ θα έλεγα. Ένα δίλημα μάλλον. Για το εάν ζούμε ή αν βιντεοσκοπούμε. Εδώ λέει μία φίλη μας.
0: Έχει ξεκινήσει μία τάση να μην επιτρέπουν τη βιντεοσκόπηση.
1: Κοίταξε, εδώ λέει μία φίλη μας και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Τραβάω λέει 30 βίντεο και δεν βλέπω ποτέ κανένα. Άρα μάλλον πρέπει να σταματήσω. Εγώ πάντως ταξίζω πλέον. Καλά, γενικά δεν θα σηκώσω το κινητό μου να βιντεοσκοπήσω κάτι. Πολύ σπάνιο. Δηλαδή, ας πούμε, κάνει εγώ τον εαυτό μου να πάει σε συναυλία της Celine Dion, δεν υπάρχει περίπτωση. Το κινητό μου νομίζω το έχω κάπου πεταμένο.
0: Κοίτα,
1: κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ είμαστε σε μια κατάσταση που βιντεοσκοπούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βιντεοσκοπήσω 2-3 πραγματάκια. Ή αν μου ζητήσει κάποιο, ξέρει, στείλε μου το τάδε τραγούδι. Ναι. Ας πούμε. You are my fire, the one desire. Αυτό ας πούμε το βιντεοσκόπησα γιατί μου το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου λέει, μπορείς να παρακαλώ το. Did that way, tell me why. Που εγώ φαίνεται να είμαι και full fan, ας πούμε, των Backstreet Boys. Ούτε καν. Δηλαδή, ξέρω 5 τραγούδια, max. Απλά ήταν ένα πολύ ωραίο show, είναι το show του Sphere που είδα εγώ, ήταν πολύ καλό. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ τραβάω 2-3 βιντεάκια έτσι αναμνηστικά. Κάποια στιγμή μπορεί στο πέρασμα του χρόνου, όταν ο καλός ο Θεός θέλει να μου δώσει σύνταξη και να μην με πάρει,
1: ναι,
0: πριν την πάρω τη σύνταξη, να έχω ένα υλικό που να μπορώ να το δω, να δω, αχ, τότε πήγαινε, έβλεπα αυτό, αχ, δηλαδή να έχεις ένα αρχιακό υλικό.
1: Αυτό το αρχιακό υλικό το ακούω, ρε παιδί μου, άλλο το ένα.
0: Δεν μιλάω τον βιντεοσκοπό όλο το show.
1: Εμένα ξέρεις που με σοκάρει αυτό τώρα σοβαρά. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εντάξει, ήταν άλλο. Αρχιστεί ακρόαση πάνω σκιά μου και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι ένα ζευγαρά,
1: θα.
0: Κοίτα, αυτό που είπες τώρα είναι και μακάβριο το θέαμα. Δεν θέλεις να το θυμάσαι, για μένα. Δεν θέλεις να θυμάσαι μια κηδεία.
1: Όπως είδες όμως, αν είδες τη στιγμή, ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω.
0: Εντάξει, είναι γκριντς, είναι creepy, είναι απ' όλα. Ό,τι σε αρνητικό μπορεί να
1: φανταστεί. Εγώ το είχα δει στην κηδεία του πατέρα μου αυτό, να ξέρεις. Που ήταν μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν ήταν σε καθολική εκκλησία. Και ήταν η στιγμή που είχαμε, ρε παιδί μου, τραγουδούσαμε όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία και ήταν κινητά σηκωμένα.
0: Μάλιστα. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Σουρό Τίνη Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο τέλος του. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Τρίτη 6 του Οκτώβρη, για σένα που συντονίστηκες εδώ, που ίσως στην παρέα μας. Να σου πούμε ότι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία σου θα είμαστε εδώ. Αυτό είναι, δεν μιλεί, αυτό είναι.
1: Δέσμευση.
0: Προσμονή.
1: Προσμονή.
0: Προσμονή.
1: Πιστεύεις μας προσμένουν. Όπως τα Χριστούγεννα, ας πούμε.
0: Θέλουν να κάνουν την εκπομπή παρέα μας.
1: Να την κάνουν.
0: Να την κάνουν.
1: Να την κάνουν. Θες να φέρνουμε κάθε μέρα που είναι ένα ακροατή.
0: Μαζί.
1: Εδώ πέρα. Ναι.
0: Τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Okay.
0: Θα τα αντέξεις.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ είσαι λίγο μηγιάγκυχτη, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Τέτοια μου εγώ.
1: Τι λέει, παιδιά, αυτό είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Με δυσφημία αυτή τη στιγμή.
0: Α, ναι, γιατί αυτό.
1: Με δυσφημία. Επειδή σου είπα ότι το τελευταίο καιρό δεν θέλω να βλέπω κόσμο, δηλαδή δεν έχω κανέναν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, για χαρά.

Daily Couscous.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495
3: και 2810-341019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ Οκτωβρίου, παρακαλώ, δεν έχει μη Οκτώβριος, έτσι. Το διορθώσαμε το λαθάκι, αυτό είναι το σωστό, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Τι κάνετε, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ξεκινάμε και σήμερα με πολλές επιτυχίες.

Ποιος αγαπημένος καλλιτέχνης είναι 6 ολόκληρους μήνες νούμερο 1, παιδιά, στα ραδιόφωνα, στα top plays των ραδιοφώνων? Ποιος τραγουδιστής? Ο Θοδωρής Φέρης.

φίλοι του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν και τον ειστηρίζουν, εννοείται παιδιά. Μέχρι να βγει η αλήθεια, ένας έγραψε παιδιά ότι η καρέκλα στο The Voice μπορεί να είναι άδεια, οι ευθύνες όμως όχι. Και κάποια στιγμή ο λογαριασμός έρχεται ονομαστικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

0: Νίκος Φλώρος πάει τη σιωπή του ζωντανά στο Open. Ακόμα λέει δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς βοήθεια.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: σας πω.
1: Η Λιάννα Παπαγεωργίου θα ήθελα, λέει, να γίνω μαμά αν με αξιώσει ο Θεός. Κατάθεση υπνοθεραπευτή, ανάδρομου θεραπευτή. Παιδιά, έχουμε μπερδευτεί με τον συγκεκριμένο υπνοτιστή και πάει λέγοντας. Είπε ότι ο Μαζονάκης είχε ενδυασμούς για την πλασμαφαίρεση. Μπράβο, το είπα, παιδιά, το είπα.

0: όλο περιμένω.
1: Κατερίνα στα νήσι και Πάολα. Πού συναντηθήκανε? Στο The Voice, παιδιά. Η συνάντηση στα παρασκήνια μετά το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Πώς βρέθηκε, παιδιά, στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδάει ο Γονίδης? Ο Κασιδιάρης πήγε για διασκέδαση εκεί με φίλους του και τον καλοδέχτηκε ο Σταμάτης.

μαύρομοι Αφροδίτη δεν έρχεται μόνο να σου επιστρέψει ανθρώπους, αλλά έρχεται να στα κάνει και λίγο έτσι περίεργα και θέλει προσοχή, παιδιά. Ανάδρομη Αφροδίτη σε Σκορπιό και Ζυγό. Μην πατήσεις αποδέχομαι πριν διαβάσεις τους όρους.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Live.

Πώς πέρασαν δύο ολοκλήρες ώρες, αγαπημένοι μου φίλοι? Πέρασαν και μάλιστα ευχάριστα. Είστε οι ευχάριστοι διορή παρέα μας, παιδιά. Και είμαστε οι ευχάριστοι παρέα σας. Μαζί εδώ κάνουμε την καλύτερη εκπομπή Like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη σας χαιρετάει και σας περιμένει αύριο την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και εννοείται να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Φιλάκια από μένα, σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στην σωστή συχνότητα. Ελίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσονοδό σα σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε την δεύτερη πτήση αυτή τη εβδομάδα και θα φύγουμε λίγο πιο ψηλά από τα συνηθισμένα, γιατί πρέπει να σα πω ότι έχουμε και παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια εβδομάδα μάλλον, διαστήματο. Θα μάθουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα έχουμε και το καλύτερο κομμάτι αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε πραγματάκια. Μένετε εδώ μαζί μου, στη συντροφιά μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε και τα μηνύματά σας. Όλα θα σας τα πω σε λίγο.

μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Από τις 4 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου έχουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Και το θέμα για το 2026 είναι η επανάσταση των πυράβλων. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς φτάνουμε στο διάστημα. Νέες τεχνολογίες, επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι, χαμηλότερο κόστος εκτόξευσης και περισσότερες χώρες αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν πλέον να στείλουν δορυφόρους και αποστολές ατροχιά. Και ξέρετε γιατί συγκεκριμένη εβδομάδα γίνεται πάντα από 4 μέχρι 10 Οκτωβρίου. Η 4η Οκτωβρίου είναι η επέτειος της εκτόξευσης του Sputnik 1 το 1957 του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης. Ενώ στις 10 Οκτωβρίου του 1967 τέθηκε σε ισχύ η βασική διεθνή συνθήκη για το διάστημα. Οπότε για μια εβδομάδα το flight mode παίρνει άδεια να πετάξει λίγο ψηλότερα και νομίζω ότι το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα μας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτό.

Μάλιστα, χρόνια πολλά, εορτολόγιο σήμερα, έτσι ωραίο, μεγάλο και τρανό. Τιμάται ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος, αλλά και η Αγία Ερωτής. Έχω συγκλονιστεί με αυτό το Ερωτής, να ξέρετε. Γιορτάζουν λοιπόν ο Θωμάς και η Θωμαή, αλλά και η Ερωτής. Παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν καν το έχετε ακούσει. Αν το έχετε ακούσει, στείλτε μου ένα μήνυμα να μου λύσετε την απορία, αν είναι όντως υπαρκτό όνομα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους Θωμάδες. Με υγεία και μια πάρα πολύ όμορφη Τρίτη να ευχηθούμε. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε, παιδιά. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε. Και τώρα είναι η στιγμή, έτσι. Και για γενέθλια, μην ξεχάσετε να έχετε έτσι κάποιον.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Ένα πάρα πολύ πρακτικό αεροπορικό, εδώ θέλω λίγο να σας πω ένα θεματάκι, γιατί γύρω από αυτό υπάρχει αρκετή σύγχυση. Ο κανόνας των 100 ml για τα υγρά στοιχεία αποσκευή εξακολουθεί να ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σημαντικό είναι το εξής, ότι δεν μετράει πόσο προϊόν έχει απομείνει μέσα στο δοχείο. Μετράει η χωρητικότητα της συσκευασίας. Δηλαδή, αν έχεις ένα μπουκάλι 200 ml με, ξέρω εγώ, 30 ml σαμπουάν μέσα, δεν περνάει. Η συσκευασία πρέπει να είναι μέχρι 100 ml και τα μικρά δοχεία πρέπει να μπαίνουν σε διάφανη επανασφραγιζόμενη σακούλα έως 1 λίτρο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις για απαραίτητα φάρμακα, ειδική διατροφή και ευρεφικές τροφές. Οπότε, πριν έτσι αρχίσουμε το κλασικό ξεκαθάρισμα μπροστά στον έλεγχο ασφαλείας, ας κάνουμε και έναν έλεγχο στο σπίτι, γιατί δεν θέλετε να ξέρετε πόσα αντιλιακά έχω χάσει, τι κολόνιες έχω χάσει, μέχρι να μάθω τον συγκεκριμένο κανόνα. Και είναι, όσο να πεις, βέβαια, έχω πετάξει και εκατοντάδες φορές στη ζωή μου. Οι πρώτες φορές ήταν έτσι λίγο δύσκολες, αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το ξεχνάς κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να έχω πράγματα στη χειραποσκευή μου που θα περάσει από τον έλεγχο των 100 ml αυστηρά και να έχω ξεχάσει, ας πούμε, να βάλω στη μεγάλη μου βαλίτσα πράγματα που κουβαλάω μαζί μου στην τσάντα μου. Πήγαν άκλα αυτά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι, δεν θα χαλαστώ τώρα, δεν θα χαλαστώ. Θέλω το επόμενο κομμάτι έτσι λίγο να με συνεφέρει. Για πάμε.

Για να τα πούμε, κάνετε το εξής απλό. Με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού στο Instagram και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, στείλτε μου τα νέα σας, τις μουσικές σας, όλα τα πάντα εδώ. Σας περιμένω.

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Εμείς και σήμερα είμαστε έτσι αρκετά αεροπορικοί. Πάμε σε κάτι που πιθανότατα έχουμε δει όλοι και μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί καν. Γιατί τα παράθυρα των επιβατικών αεροπλάνων είναι στρογγυλεμένα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν είναι αισθητική επιλογή. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και την πίεση της καμπίνας. Τα πρώτα επιβατικά τζέτ είχαν, να ξέρετε, πιο τετράγωνα ανοίγματα. Έτσι, αν δείτε παλιές φωτογραφίες, είναι όντως πιο τετραγωνισμένα τα παράθυρα. Όμως, στις γωνίες δημιουργούνται πάρα πολύ. Δημιουργείται μεγαλύτερη συγκέντρωση τάσεων στο μέταλλο κάθε φορά που η καμπίνα πιέζεται και αποσυμπιέζεται. Και μετά από σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα και έρευνες στη δεκαετία του 50, αποδείχθηκε ότι αυτές οι γωνίες μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρογμών κόπωσης. Στα σημερινά οβάλ, οι στρογγυλεμένα παράθυρα, οι δυνάμεις κατανέμονται πολύ πιο ομαλά γύρω από το άνοιγμα. Άρα, την επόμενη φορά που θα κάθεστε παράθυρο, θυμηθείτε ότι το σχήμα του δεν είναι έτσι για. Δεν είναι ντιζάινια, δεν είναι για το φαίνεστε, είναι μηχανική, παιδιά. Πάμε σε κάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχω αλλάξει λίγο εδώ τη σειρά. Το έχω προσαρμόσει. Το κοιτάω, με κοιτάει τόση ώρα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε έτσι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας. Έλα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
6: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
5: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
7: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
11: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

κάπως έτσι πέρασαμε στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και σήμερα καταφέραμε μέσα σε μία ώρα να πάμε από το Sputnik μέχρι το Νεζεζέρ της χειραποσκευής. Ωραία, ωραία περνάμε, δεν μπορείτε να πείτε. Έχουμε ένα εύρος. Θα επιστρέψουμε στη μουσική. Έχω ένα μικρό θέμα για κάτι που ακούμε συνέχεια στα τραγούδια, αλλά ίσως δεν ξέρουμε και ακριβώς τι σημαίνει. Έχω και flashback και φυσικά έχω πολύ ωραία πράγματα και το καλύτερο της εβδομάδας. Όλα τα έχω. Για πάμε.

στους όρους των τραγουδιών, νομίζω ότι έχετε ακούσει αρκετές φορές τον όρο, διάφορους όρους βασικά, όπως ηχογράφηση, μίξη, mastering. Τι είναι τελικά όμως το mastering? Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία σειρά την προηγούμενη εβδομάδα που εξηγούμε τις διάφορα πραγματάκια που αφορούν τη μουσική πέρα από τα ταξίδια μας, και εδώ έχει τεθεί η ερώτηση για το mastering. Αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η μίξη ενός τραγουδιού, δηλαδή έχουν ισορροπήσει οι φωνές, τα όργανα, τα υφέ και όλα τα διαφορετικά στοιχεία, υπάρχει ένα τελευταίο στάδιο, το mastering. Εκεί λοιπόν ολόκληρο το τελικό κομμάτι επεξεργάζεται ώστε να έχει τη σωστή συνολική ένταση, την ισορροπία και την καθαρότητα, και κυρίως να μπορεί να ακούγεται σωστά παντού. Σε ακουστικά, σε αυτοκίνητο, στο κινητό, στο ραδιόφωνο, σε ένα μεγάλο ηχοσύστημα. Με πολύ απλά λόγια, η μίξη δουλεύει περισσότερο με τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο τραγούδι. Το mastering δουλεύει με το τραγούδι ως ολοκληρωμένο προϊόν και είναι από εκείνα τα στάδια που όταν έχει γίνει καλά, πιθανότατα δεν θα το προσέξεις και ποτέ. Αλλά αν έχει γίνει άσχημα, θα καταλάβεις αμέσως ότι κάτι δεν κάθεται σωστά. Το ίδιο ισχύει και με το μοντάζ, να ξέρετε, στην εικόνα. Αν μπορείς να δεις το μοντάζ, να το παρατηρήσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε στη σχολή, εκεί στο τεχνάνικο και εικόνα, στην αγαπημένη μου Κέρκυρα. Αυτή η γνώση για σήμερα. Πάμε σε πολύ ωραίες μουσικές και φέρνω αναδρομή σε λιγάκι.

Μιας και πριν μιλούσαμε για τον ήχο ενός τραγουδιού, πάμε να κάνουμε λίγο το τεστ στην πράξη. Λοιπόν, ώρα για μουσική αναδρομή. Σήμερα θέλω να ακούσετε τις πρώτες νότες και να προσπαθήσετε να καταλάβετε την εποχή πριν ακόμα θυμηθείτε τον τίτλο. Γιατί υπάρχουν παραγωγές που φωνάζουν ότι έγιναν το 80, άλλα στο 90, άλλα στο 2000, από ένα synthesizer, από τα drums, από μια κιθάρα. Καταλαβαίνεις έτσι πάνω κάτω που περίπου βρίσκεσαι. Πάμε λοιπόν να δούμε αν το σημερινό τραγούδι θα προδώσει την ηλικία του από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Flight mode, flash.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Για την δεύτερη ημέρα για αυτή την εβδομάδα έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Λοιπόν, σας είπα για το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στα social media πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Σήμερα όμως θέλω να σταθούμε περισσότερο στον ίδιο τον ήχο του, γιατί αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι δεν ακολουθεί απλώς τη συνηθισμένη φόρμα ενός σύγχρονου pop τραγούδιου. Έχει πυρώτικες επιρροές, έχει έντονο ελληνικό στοιχείο και παντρεύει αναφορές στην παράδοση με μια σύγχρονη παραγωγή. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και ένα μέρος του γιατί ξεχώρισε τόσο γρήγορα. Μέσα σε μια εποχή που ακούμε καθημερινά δεκάδες καινούργια τραγούδια, ένα διαφορετικό ηχόχρωμα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να σταματήσεις και να πεις για κάτσε. Τι είναι αυτό? Η δεύτερη μέρα λοιπόν, όπου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας συναντάμε την Κατερίνα και θησαυρός μου.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπου εδώ στην πτήση της Τρίτης φτάνουμε στο τέλος μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου στην παρέα μου. Είμαι η Λίνα Πατριανού και ήμουν μαζί σας και τις προηγούμενες περίπου δύο ωρίτσες, να τα λέμε όμορφα και ωραία εδώ στο Flight Mode. Επιλέξαμε πολύ ωραίες μουσικές και ευχαριστώ και πάρα πολύ εδώ για τα μηνύματα που μου στείλατε και για τα κομμάτια τα οποία έτσι μετέδωσα για χάρη σας. Είσαστε εδώ με τα πολύ πολύ αγαπημένα σας, τους πιστούς ακροατές της εκπομπής. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Αύριο ερχόμαστε στη μέση της εβδομάδας ξανά εδώ στο Flight Mode, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 6 Οκτωβρίου.
1: Και οι Μπουρμπουλήθρες είναι και πάλι κοντά σας για ένα μοναδικό δίωρο.
2: Ένα καταπληκτικό δίωρο.
3: Για ένα απολαυστικό δίωρο. Έτσι. Με μουσική, γέλιο, παιχνίδια.
4: Ξυλοπόδαρους.
2: Κλάουν. Πλαστικές καρέκλες. Χώμα για 30 φιλιές.
1: Μάλιστα. Okay.
3: Ωραία.
1: Κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα, η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
3: Κοντά σας, την παρέα σας θα είναι για ένα γεμάτο δίωρο ο Στάθης ο Μπόγδανος.
2: Και κοντά σας δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα ο Βασίλης Ινκόγνητο, μεταμφιεσμένος σε Τόλι Αγγελακόπουλο πίσω από το μικρόφωνο.
3: Έτσι, είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και ξεκινάμε.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: εγώ.
1: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ, δεν φεύγουμε εμείς. Καθημερινά είμαστε κοντά σας και καθημερινά σας λέμε και χρόνια πολλά σας.
0: Μπράβο.
1: Με υγεία και χαρά σας.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Σήμερα γιορτάζει, σήμερα είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, παρακαλώ. Οπότε γιορτάζει ο Θωμάς, η Θωμαή, ο Ερωτής και η Ερωτηίδα.
2: Ερωτηίδα.
1: Ερωτηίδα.
2: Μου θυμίζει τη Χρυσίδα και τη Βρυσίδα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Γεννήσεις δεν θα έλεγα ότι έχω κάτι σημαντικό σήμερα. Απλά θα πω ότι στα γεγονότα.
1: Τι έγινε?
0: Σαν σήμερα το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1: Α, μέγα γεγονός.
0: Ναι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και αν έχετε ξεχάσει ή σας διαφεύγει αυτή τη στιγμή και δεν θυμάστε πού ακριβώς να μας βρείτε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω.
1: Τι να μας πεις, Μέλανη?
2: Το πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
3: Πού
1: θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Αυτό μου θύμισε λίγο Backstreet Boys. Λοιπόν, θα μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες, τα γνωστά.
1: Δεν ξέρεις τους Backstreet Boys?
0: Γιατί?
2: Θα με
0: εντάξει,
2: θα μου δημιουργούσε πολύ μεγάλη εντύπωση αν έλεγε New Kids on the Block.
1: New Kids on the Block τους ξέρεις?
0: Ακουστά, ναι.
1: Οριακά δεν ξέρεις το Michael Jackson μαύρο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μην ξεχνιόμαστε. Μπαίνουμε στα social media, μπαίνουμε στο Facebook, σερφάρουμε στο Instagram, παρακολουθούμε τις μπουρμπουλήθρες και στο ραδιόφωνο και live. Και στέλνουμε τα μήνυματά μας και κάνουμε τα likes μας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, είμαστε εμείς εδώ.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας βρω για μια σελίδα που υπάρχει στο Facebook, η οποία ουσιαστικά κάνει αναφορά σε περίεργα γεγονότα από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βρήκα ένα τέλειο, το οποίο λέει ότι στην Ιαπωνία μπορείς να προσλάβεις έναν όμορφο άντρα να εμφανιστεί στο χώρο εργασίας σου, να δει μαζί σου βίντεο μέχρι να πιάσει τα μέχρι αρχίσει να κλαις και μετά να σου σκουπίσει τα δάκρυα.
1: Τι ρομαντικό!
2: Αυτό σε τι κάμπι πάγεται.
0: Δεν ξέρω
2: τι είναι. Τι είναι.
0: Δηλαδή εντάξει, όταν το διάβασα λέω το πίστευα.
1: Πόπο, είναι το επάγγελμα του μέλλοντος μάλλον.
2: Τι δουλειά κάνεις, άσε, σκουπίζω δάκρυα.
0: Ναι, πολύ.
1: Είχα πολύ δουλειά σήμερα. Σκούπισα πάρα πολλά δάκρυα.
0: Αυτός που θα είχε τρελή δουλειά με τη Ρούλα τη Βροχοπούλου. Ναι. Τη θυμάσαι.
2: Βροχή τα δάκρυα.
0: Κανονικά, κανονικά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέει Αγγελακόπουλε και Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στο
2: την Πόγδανη.
0: Τι σας έχω σήμερα.
2: Τι μας έχεις,
1: Τι μας έχεις.
0: Το πρώτο τηλεπαιχνίδι στην ιστορία.
2: What?
1: Το πρώτο τηλεπαιχνίδι στη μυθολογία.
0: Ναι.
1: Είχαν τότε τηλεόραση.
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: τότε πώς ήταν τηλεπαιχνίδι.
0: Ακούστε λίγο την ιστορία και μην πετάγεις.
1: Τηλεπαιχνίδι είπε. Δεν έχω δίκιο.
0: Τηλεπαιχνίδι είναι με τους κανονισμούς του τηλεπαιχνιδιού, τέλος πάντων. Πάρ' το έτσι. Χωρίς να μπορείς να το προβάλλεις σε κάποιο
1: προβλήθηκε.
0: Κοινωνικό μέσο.
1: Άρα είναι παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πάψε με λένε τέλος μου. Μετά θα μου πει.
1: Κάνε αυτό που κάνεις κι εσύ.
0: Εγώ σε έχω διακόψει ποτέ.
1: Πάντα.
0: Καλά συνεννοηθήκατε τώρα και το κάνατε μαζί αυτό. Ωραία, δεν θα σας πω ποτέ αυτό που είναι να μάθετε από τη μυθολογία, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα σας πήγαινα στη Σφίγγα.
2: Στη Σφίγγα.
0: Άμα σκεφτείτε.
1: Ωραία, θα μας πας μετά τη μουσική.
0: θα σας σφίξω μετά τη μουσική. θα σας δείξω εγώ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο κομμάτι της μυθολογίας που σας έλεγα.
1: Η Σφίγγα λοιπόν, που είπες ήταν η παρουσιάστρια, παρουσίαζε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Η Σφίγγα είναι παρουσιάστρια.
1: Α.
2: Λοιπόν, είχε και μέσες.
0: Θυμάστε. Λοιπόν, πάμε παλιά. Πάψε, Μέλανη, πάψε επιτέλους. Το έχεις παρακάνει. Λοιπόν, στη Θήβα.
1: Ναι.
0: Ήταν βασιλιάς ο Κρέοντας.
1: Σωστά.
0: Και η γυναίκα του ήταν η Κάστη.
1: Ναι. Η Οκάστη.
3: Ναι. Υπάρχει και ωραία προβατίνα.
0: Τώρα από τον Αγίδη εκπαιδεύσαμε διακόπτη. Λοιπόν, στη Θήβα λοιπόν ήταν ο Κρέοντας με τη γυναίκα του την Οκάστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν μπει στη Θήβα απ' έξω υπήρχε η Σφίγγα που ήταν ένα μυθικό τέρας που είχε σώμα γυναίκας, κεφάλι γυναίκας, ναι. Σώμα λιονταριού, ναι. Και φτερά από πουλί.
1: Ναι.
0: Και όποιος ήθελε να μπει στη Θήβα του έκανε δύο ερωτήσεις, δύο γρίφους.
2: Mm-hmm.
0: Και όποιος έλυνε αυτούς τους δύο γρίφους μπορούσε να μπει ή αλλιώς τον σκότωνε.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Κρέοντας είχε αποφασίσει και είπε ότι αν κάποιος τη σκοτώσει τη Σφίγγα θα τον κάνω βασιλιά και θα παντρευτεί και τη γυναίκα μου.
2: Καλά,
0: τόσο απλά. Τόσο απλά.
1: Ναι.
0: Την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Την κόρη μου, τη γυναίκα μου. Δεν θυμάμαι κάποιο από του δύο τέλο πάντων. Θα έπαιρνε το θρόνο και μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Του δίνει και γυναίκα. Mm. Και ποιο είχε πάει να λύσει του γρίφου τη Σφίγγα.
1: Ποιο.
0: Μωρέ μου, ποιο.
2: Υπενθυσίλια. Υπενθυσίλια.
0: Ναι, λοιπόν, πήγε ο Ιδίποδας.
1: Α, ναι.
0: Ο Ιδίποδας έλυσε, να ξέρετε, του δύο γρίφου Σφίγγα. Και σα έχω εδώ τώρα. Ο πιο γνωστός γρίφος είναι ο ένας,
1: ναι.
0: Που τον ξέρουν όλοι σχεδόν σαν,
2: ναι.
0: Γρίφο. Τι είναι αυτό που όταν γεννιέται περπατάει στα 4,
2: ναι.
0: Μετά περπατάει στα 2,
2: ο άνθρωπος.
0: Και πριν πεθάνει, ναι. Περπατάει στα 3.
2: Ναι. Ο άνθρωπος.
0: Αυτή ήταν η μία από τις δύο ερωτήσεις που έκανε.
2: Αυτή
0: η Σφίγγα
2: δεν είναι όμως η απάντηση.
0: Αυτή ήταν η μία και ήταν ο άνθρωπος, ναι. Που είναι και πολύ εύκολη.
2: Ναι. Εγώ τι κερδίζω.
0: Άμα απαντήσει και τη δεύτερη, θα μπορέσει να μπει στη Θήβα. Για αρχή, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και πάμε μετά να σας πω ποιο ήταν ο δύσκολος γρίφος.
1: Ναι, γιατί
0: λογικά δεν
1: το
0: ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τον ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
11: Και 2810-341019.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο δεύτερο γρίφο που έδινε η Σφίγγα για να μπορέσει να μπει στη Θήβα. Έλεγε, υπάρχουν δύο αδερφές.
1: Ναι.
0: Η μία γεννάει την άλλη και η άλλη την μία. Τι είναι?
1: Η μία γεννάει την άλλη.
0: Υπάρχουν δύο αδερφές.
1: Ναι.
0: Η μία γεννάει την άλλη και η άλλη γεννάει τη μία. Τι είναι?
1: Η μέρα και η νύχτα.
0: Μπράβο.
1: Σοβαρά. Δεν το ήξερα καν. Δεν το
0: αλήθεια.
1: Έχω διαβάσει ποτέ. Ναι.
0: Είναι η μέρα και η νύχτα.
1: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε.
2: Ένα θέμα πρέπει να σου βρούμε, να σου βάλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Πήγα στην Νιοκάστρο.
1: Περνάω στη Θήβα. Βουάου!
0: Και σκοτώνεται και η Σφίγγα.
1: Η
0: Σφίγγα είχε πει ότι όποιος λύσει τους δύο γρίφους
1: θα
0: πεθάνει.
2: Ωραία, και εγώ τώρα θέλω να πω, αυτό είναι τηλεπαιχνίδι.
0: Έλα ρε
1: Μελάνη, έλα.
0: Έτσι τέλος πάντων μπήκε ο
1: Ιδίποδας.
0: Ο Ιδίποδας μπήκε, πήρε το θρόνο. Ο Τόλης πήρε το θρόνο της Θήβας. Πήρε και την
1: Ιωκάστη.
0: Πήρε και την Ιωκάστη, που αργότερα η Ιωκάστη αποδείχθηκε ότι είναι μάνα του.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έτσι ήταν και το Ιδιπόδιο.
1: Ναι.
0: Είδες πως ξεχνιάζονται όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και παίρνοντας πάσα από αυτό που είπε ο Στάθης πριν για τη Σφίγγα, θυμήθηκα ότι κάπου έβλεπα στην τηλεόραση σχετικά με τους άθλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποίησα ότι δεν τους ξέρω και τους 12.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι εντάξει είναι πάρα πολύ γνωστοί, δεν το συζητάω, αλλά είναι και κάποιοι που δεν θυμόμουν καν ότι υπάρχουν σαν άθλοι του Ηρακλή. Δηλαδή,
1: εντάξει. Μέλλον, εσύ ποιος ξέρεις?
2: Αχ, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα. Πες μας.
1: Εγώ να σου πω, ξέρω. Ναι. Πώς ήταν?
0: 12.
1: Α.
3: Έλα.
1: Σαν τους μήνες.
0: Ναι.
1: Το λιοντάρι της Νεμέας.
0: Ναι.
1: Το Ιστυμφαλίδες Όρνηθες.
0: Ναι. Ναι.
1: Η στάβλη του
0: Κεφρί. Του Αυγία.
1: Του Αυγία.
0: Ναι.
1: Η... Τι άλλο ήταν?
0: Η Λερναία Ήδρα.
1: Η Λερναία Ήδρα. Ναι.
0: Ήταν επίσης το ελάφι της Κερίνιας. Ο Ερημάνθιος Κάπρος. Και αυτό που το ξέρουμε. Ο Ταύρος της Κρήτης, που ήμουν οριακά το ξέρω, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι έκανε ταυρομαχία, έκανε εκεί?
0: Έπιασε, λέει, τον Άγρο Ταύρο της Κρήτης, που έκανε καταστροφές σε όλη την Κρήτη. Και τον πήγε ζωντανό, λέει, στον Ευριστέα, που φοβήθηκε και τον άφησε ελεύθερο. Δηλαδή έκανε όλο τον κόπο.
1: Τον έπιασε και τον άφησε ελεύθερο. Είναι σε περίοδο αναπαραγωγής, αφήστε τον.
0: Τα άλογα του Διομήδη, οκ, ναι. Okay, ναι. Μέχρι εδώ. Η ζώνη της Ιππολίτης. Ναι.
1: Τι έγινε, τη πήρε τη ζώνη.
3: Τα φρούτα από το κήπο.
0: Τα μήλα των Ισπερίδων, ναι.
2: Και
0: αλλά
2: τα
0: αυτό που δεν ήξερα καθόλου είναι τα βόδια του Γυριώνη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν το θυμόμουν.
0: Που λέει τα φύλαγε ο Όρθρος, ένα φοβερό σκυλί. Ο Γυριώνης ήταν ένας γίγαντας με τρία κορμιά και τρία κεφάλια που ζούσε σε ένα νησί στη δυτική άκρη του ωκεανού. Ναι. Μετά πολλές δυσκολίες και αφού πάλεψε με τα κύματα για να φτάσει στο νησί, σκότωσε Γυριώνη και το σκύλο του Όρθρο. Αυτό είναι το 10ο κατόρθωμά του.
1: Του σκότωσε βόδια... το σκύλο.
2: Γιατί του σκότωσε το σκύλο?
0: Εντάξει, δεν θα ήταν κανένα σκυλάκι σαν το Χάρι. Θα ήταν κανένα σκύλο σαν τη Σφίγγα.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Γιατί δεν το χάιδευε.
3: Τώρα θα τον πιάνε φυλακή.
0: Ναι. Εύκολα, ναι, ναι.
2: Και
0: ναι,
2: καλά θα το κάνανε.
0: Θα τον πιάνε φυλακές. Ναι,
1: καλά.

0: Εσύ δεν ήθελες ένα θέμα συζήτησης με άντρες και γυναίκες?
1: Θέλω κάτι που να μας δώσει τα φώτα σου, ώστε να γίνουμε καλύτεροι προς το αντίθετο φίλο, εγώ, ο Τόλης και ο Βασίλης.
2: Σωστά.
0: Τώρα σας αγαπώ ακόμα περισσότερο.
1: Είδες πως το έθεσα, ήταν τέλειο.
2: Το έθεσες πολύ καλά, το έθεσες πολύ καλά, ναι.
0: Εγώ θέσω εγώ το θέμα, θέλω να πείτε τη γνώμη σας και γενικά τι κάνετε εσείς και μετά θα σας πω τι θέλουμε εμείς θα κάνετε σαν γυναίκες.
1: Το θέμα είναι αν θέλεις να ακούσεις τι
2: καλά, ναι.
0: Εγώ θέσω εγώ το θέμα, θέλω να πείτε τη γνώμη σας και γενικά τι κάνετε εσείς και μετά θα σας πω τι θέλουμε εμείς θα κάνετε σαν γυναίκες.
1: Το θέμα είναι αν θέλεις να

0: Ποτέ.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση να στο ράφι και να έχει λήξει.
2: Φταίει το σούπερ μάρκετ, δεν φταίει εσύ.
3: Όμως... Όχι, όχι, μπορεί να λήγει σε 3 μέρες.
1: Μπράβο.
3: Γιατί να το πάρει άμα το γάλα λήγει
2: δηλαδή,
3: σε 3 μέρες.
2: Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, όταν πήγα για πρώτη φορά σούπερ μάρκετ.
1: Με... Δεν έχω κοιτάξει ποτέ στη ζωή μου ημερομηνία λήξη σούπερ μάρκετ.
2: Μα και εγώ αυτό σου λέω, ότι δεν το έκανα ποτέ.
1: Μου άνοιξε τα μάτια.
3: Ούτε σε αυτά που έχει στο σπίτι σου, βέβαια, κοίτα για τη ημερομηνία λήξη.
2: Και πλέον, γιατί κάποια στιγμή πάμε και να πάρουμε με τη Δήμητρα να πάρουμε μέσα στα υπόλοιπα. Σου και ψωμί του τόστ. Έτσι.
3: Ναι.
2: Και πάμε στο ράφι που είναι τα ψωμιά του τόστ και βλέπω τη Δήμητρα ότι κοιτάζει και σου λέω: Έλα, μωρά, φούλα ίδια είναι. Λέω: Πάρε ένα εκεί. Μου λέει: Κάνεις λάθος.
3: Έτσι.
2: Και πήρε
1: και
2: αυτό.
1: Έκανες.
2: Έκανα όντως λάθος, γιατί πήρε το ψωμί το οποίο έλυγε πιο μετά από όλα τα υπόλοιπα.
1: Που ξέρεις σου γιατί
2: πιο
1: εγώ
2: φρέσκο,
1: μάλλον δεν κοιτάζω, ε.
2: Επειδή τα τρως αμέσως.
1: Όχι, επειδή παίρνω κονσέρβες που λέγουν. Γράφουν απλά ναι, μια χρονιά. Εκεί, γράφει ναι, 2030.
2: Εκεί γράφει αιώνα, δεν γράφει έτος.
1: Ναι, ναι. Γράφει χρονολογίες, δεν γράφει ημερομηνίες.
2: Ναι. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το, νομίζω το βασικό λάθος που έκανα.
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή συμβουλή όμως για τους ακροατές μας. Ειδικά για τους άντρες που δεν το κάνει κανένας.
2: Ισχύει, το λέω γιατί, δεν, γιατί και εγώ δεν το έκανα έτσι.
3: Ωραία,
2: απλά,
3: ωραία.
2: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν λίγο να ακούσουμε μουσική και
1: θα σου πω μετά εγώ πώς έκανα. Πώς κάνω ψώνια.
3: Απάντηση από σένα.

0: είναι 9:30. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Εγώ, όπως και οι περισσότεροι άντρες, πιστεύω, και αρκετές γυναίκες, θα κάνετε το ίδιο κόλπο που κάνω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Έχω ένα χούι.
1: Τι?
0: Και όταν μπαίνω στο
2: σούπερ.
1: Ναι, καλά, ένα
0: χούι. Δεν είναι αυτό το
1: όμως,
0: θέμα. Έχω και άλλο ένα χούι που έχει σχέση με το σούπερ μάρκετ. Όταν έχω μία λίστα, δηλαδή συνήθως μου δίνουν λίστα και μου λένε θα ψωνίσει αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, κάνω βόλτα σαν φιδάκι όλους τους διαδρόμους. Θα περάσω όλα τα ράφια του σούπερ μάρκετ.
1: Okay. Αυτό δεκτό, ναι.
0: Και στο δρόμο όλο και κάτι παίρνω, πάντα που δεν έχει σχέση με τη λίστα.
1: Σταθή, το σημαντικό είναι να ψωνίσεις σίγουρα αυτά που λέει η λίστα.
0: Αυτό λέω. Πάντα παίρνω αυτά που λέει η λίστα και πάντα παίρνω και τα έξτρα που βλέπω.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Το κακό είναι άλλο. Ότι πάω σπίτι και τα είχα πάρει και την προηγούμενη φορά αυτά τα έξτρα πράγματα. Και έχω σπίτι, έχω 6 βανίλιες που δεν τους έχω ανοίξει ποτέ. Αυτό το υποβρύχιο. Που απλά περνάω και το βλέπω και πάντα μου κάνει κλικ και λέω αχ, τέλεια η βανίλια. Αλλά το θυμάμαι μόνο όταν τη βλέπω.
1: Όταν τη βλέπεις.
0: Έχω 6 κουτάκια τέτοια.
1: Πρέπει να αρχίσει να τις φέρνεις λίγο πιο μπροστά στα ράφια στο.
0: Ναι. Δεν ανοίγω τα ράφια στο σπίτι.
3: Βάλτε από τα ράφια. Βάλτε τα ροχήτη πάνω. Μπας και τα δεις καλύτερα.
0: Ωραία, Μελάνη, ποιος είναι ο σωστός τρόπος?
3: Εγώ θα σας πω. Έχετε προσέξει όταν βλέπετε μία γυναίκα να βγαίνει από το σούπερ μάρκετ, κουβαλάει τα πάντα.
1: Ναι.
3: Τα πάντα. Ωραία.
0: Και εγώ.
1: Και ο άντρας.
3: Ο άντρας τώρα τι κάνει? Ο άντρας πάει πέρα από τη λίστα, όπως είπαμε, ότι άμα σας δώσουμε εμείς λίστα, όλα μια χαρά. Άμα δεν σας δώσουμε λίστα, εσείς θα σκεφτείτε, θα πάρω τώρα σοκολάτες και αυτά.
0: Αν δεν μας δώσετε λίστα, δεν πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Αν όμως δεν σας δώσουμε λίστα, θα πάρετε αυτά που θέλετε να φάτε σήμερα. Άντε το πολύ και αύριο.
1: Θα σου το πω απλά για να
3: δεν θα πάρετε, δεν θα σκεφτείτε. Ας πάρω λίγο και για μεθαύριο, ας πάρω για την υπόλοιπη μία εβδομάδα που είμαι και άντρας και μπορώ και να κουβαλήσω. Για να μην πάει μεθαύριο η γυναίκα μου να πάρει για 3 εβδομάδες από τώρα πράγματα και να γκρινιάσει.
0: Μέλανη, χαλάρωσου.
1: Μέλανη, θέλω να ξέρεις ότι ο λόγος ύπαρξης των σούπερ μάρκετ είναι η γυναίκα. Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, ο άντρας θα ψώνιζε μόνο από περίπτερο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρο παρέα στην παρέα σας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρουν.
0: Μπείτε στα social media μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, πείτε μας έτσι, σχολιάστε μας αυτά τα ωραία πράγματα εδώ που λέμε και γελάμε μόνοι μας, ελπίζουμε να γελάτε κι εσείς μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάνα follow, κάνα like, ξέρετε τώρα εσείς.

0: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο μουσική, εξυπνάδες.
1: Κλόουν, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Τίγρεις και γορίλες.
0: Από το Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι, μόνη μου. Από τον Ντάλιο Κελακόπουλο.
1: Ναι.
2: Και...
0: από τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ινκόγνητο. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε, bye.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες.
1: Βέβαια, αυτό το ντουέτο, το αγαπημένο.
0: Η Λένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, μου κάτω ακριβώς απέναντι.
0: Γιατί το λες έτσι με πόνο καρδιάς,
1: δεν
0: ήθελες να κάθομαι.
1: Δεν είναι πόνος καρδιάς, Παναγιώτη μου, είναι πόνος αστραγάλου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, το σήκωσα ψηλά.
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδιά, πολύ. Πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν.
1: Πάρτε τον αδεκά από το Μασούτη.
0: Γιατί?
1: Για να τον κάνετε υπαγωγίστη.
0: Αυτό όμως μετά, πώς θα το φας αυτό το πράγμα. Πάμε να το ξεπαγώνεις, το παγώνεις όλη την ώρα.
1: Δεν πειράζει, Παναγιώτη, θα πάρω καινούργια αρκά.
0: Μάλιστα.
1: Ας γίνει καλά.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή και να βγεις διπλά κερδισμένος, γιατί βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, λαμβάνεις την προσφορά της ημέρας με Buzz Notification, αλλά έχεις και τα e-coupons, μπορείς να κάνεις και τα e-orders από εκεί και φυσικά μέσα από το διαδραστικό χάρτη μπορείς να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου για να κάνεις τις αγορές ακόμα πιο εύκολες και ακόμα πιο οικονομικές. Μην ξεχνάς, κάθε Σάββατο ένα προϊόν πάτωμα, 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και τα γιορτάζει παρέα με σένα. Πάμε να ακούσουμε Peggy Zina, ολοκαίρο και τραγούδι Έρωτας Μικρός, τραγουδάρα. 2 ώρες γεμάτες μουσική, 2 ώρες γεμάτες πολλά νέα που έχουμε να πούμε και σήμερα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και έρχομαι εδώ.
1: Οπα.
0: Να σου πω.
1: Κάνεις δήλωση.
0: Αν λοιπόν το ρολόι. Έχεις ένα ρολόι που μετράει βήματα, παλμούς και όλα αυτά. Αν λοιπόν το ρολόι δεν γράψει 10.000 βήματα, πέτυχες θεωρείς. Έτσι.
1: Εγώ.
0: Γενικά, ένας άνθρωπος που θέλει να
1: αθλεί. Σε μένα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γράψει ούτε 10 βήματα.
0: Εντάξει. Μια μεγάλη ανασκόπηση λοιπόν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ το 2025 δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή, περίπου 7.000 καθημερινά βήματα συνδέονται με σημαντικά ωφέλη σε αρκετούς δείκτες υγείας. Δηλαδή, ακόμα λοιπόν και μικρότερες αυξήσεις συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός δηλαδή, που να εγγυάται την υγεία, επειδή κάποια στιγμή λέγανε ότι 10.000 βήματα είναι το.
1: Ισχύει. Βέβαια, είναι καλό όμως. Ένα καλό δείγμα για να περπατάς, ας πούμε.
0: Κοίτα, η ωραία ιδέα είναι να βλέπουμε μία πρόοδο. Το ρολόι μετράει, αλλά δεν σου βάζει, ρε παιδί μου, μία βαθμολογία. Ίσα-ίσα βλέπεις τι κάνεις και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να το βελτιώσει.
1: Μπορεί να το φέρει σε μία ισορροπία.
0: Ακριβώς. Πες μου τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ελικοκίνη.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις τι
0: και εμείς ψέματα δεν λέμε, μακριά από εμάς.
1: Συμφωνώ σε αυτό που είπες για το ρολόι. Να ξέρεις, επίσης διάβασα και μια έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο και έναν γενικά δραστήριο σκύλο και ενεργητικό έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Επειδή περπατάνε πάρα πολύ, οπότε βοηθάει στην. Άρα αυτό σημαίνει το περπάτημα και το γρήγορο περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιά μας.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως, αν δεν μπορείς να κάνεις γρήγορο περπάτημα, και ένα περπάτημα βοηθάει από το τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Το κάτι σίγουρα Ισχύει. Είναι ωφέλιμο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω σε πολύ λίγο γιατί έχω σοκαριστεί τώρα και θα σου πω γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Σοκαρισμένη, σοκαρίζεται.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή σε έναν τελικό σκούσιν στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη σοκαρισμένη Λένη Βίλιαμς.
1: Έκανα, γενικώς εγώ δεν είμαι πάρα πολύ δραστήρια στα social media, γιατί δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τα social media.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Έχει να κάνει και με την τροπή μου λίγο. Αυτό αφήνω στην άκρη αυτό. Ωστόσο, κάναμε ένα γύρισμα με τη Φέη Σκορδά. Της έκανα μια συνέντευξη τέλος πάντων. Την έχω κάνει τον Ιούνιο αυτή τη συνέντευξη και βγήκε τώρα. Και μπαίνω να δω κάτι σχόλια από κάτω. Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία, δεν έχω τόση κακία στη ζωή μου μαζεμένη.
0: Για σένα ή για τη Φέη Σκορδά?
1: Both. Για τη Φέη πολύ περισσότερο. Αλλά ειλικρινά, τόση κακία δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή.
0: Είναι πολύ toxic όλο το social.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Παλιά ήταν μόνο το Twitter, παύλα σημερινό X.
1: Όχι. Αυτό που βλέπω κάτω από τα σχόλια δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση και με το μυαλό, ας πούμε. Με αυτό έχουν να κάνουν. Και πώς μπαίνεις εσύ, ρε παιδί μου, ως Παναγιώτη Σίμος, π.χ. και γράφεις από κάτω, πώς είσαι έτσι.
0: Ή... Καλά, θέλω να σου πω κάτι.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ light που σου λέω τώρα,
0: θέλω
1: έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Αν μπει στην ένδειξη που είχε δώσει, τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Μαζονάκης στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπεις, όταν είχε βγει η συνέντευξη τον Ιούλιο, ναι, βλέπεις κάτι σχόλια. Μπει ψόφα. Το ίδιο account.
1: Ναι.
0: 17 Σεπτέμβρη, ναι, ναι, που είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι, λέει Άρχοντα λείπεις. Ναι. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο, δηλαδή. Και εκεί λες.
1: Δεν μπορώ.
0: Αν εσύ δεν μπορείς να δεις έναν ειδικό, τι να κάνω κι εγώ, μάνα μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω τέτοια πτυχία να σε σώσω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Φορτηγώνα, Τάσε Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

λόγο. Πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: ποιο λόγο γίνανε όλα. Τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ό,τι τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλα Παναγία και Χριστέ μου. Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων,
0: θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που βάζουν τη δική τους πινελιά στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ας πούμε, ποιο πιστεύει θα πει: έχω άλλη μια ιδέα την ώρα που όλοι ετοιμάζουν έτσι να κλείσουν μια συνέντευξη. Σωστά.
1: Εγώ.
0: Ψάχνει ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώ ο Δίδυμος πετάει τρεις προτάσεις πριν προλάβεις να σημειώσεις την πρώτη. Δηλαδή είναι ταχύτατος.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ο Κριός λέει: πάμε να δοκιμάσουμε κάτι και ήδη έχει σηκώσει, ρε παιδί μου, μανίκια. Ενώ ο Παρθένος παίρνει την ιδέα και προσπαθεί να εντοπίσει πού υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να χρειάζεται διόρθωση.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, ένας ωραίος συνδυασμός αυτών.
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Μιλάμε για εξαιρετικό πράγμα.
1: Okay.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καντάδα.

0: Ελένη Φουρέα, Τζάκι Ο. Από ό,τι έμαθα, η Ελένη θα ξεκινήσει στο Λόχα. Δεν θυμάμαι, στο ΟΠΑ. Στο ΟΠΑ, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Δεν μου το είπες αυτό. Αν μου πεις ότι θα ξεκινήσει μάλλον αρχές Δεκέμβρη, δεν μου το είπες αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Και δεν θα είναι μόνη, από ό,τι έμαθα.
1: Και αυτό το έχεις πει, αλλά δεν έχεις πει με ποιον θα είναι.
0: Ναι, ξέρω ότι δεν θα είναι μόνη. Δεν είσαι μόνη.
1: Ξέρεις με ποιον πια θα είναι. Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας.
1: Μεγάλο.
0: Σε ηλικία.
1: Όχι, ρε, μα ναι.
0: Είναι, δεν είναι, είναι κόντρα, δεν έχει σχέση με την
1: κόντρα τελείως.
0: Δεν είναι, τέλος πάντων, ό,τι και να σου πω θα ξεχωριστώ.
1: Λαϊκός.
0: Μετά τι θα πάμε, pop, μετά θα πάμε τέτοιο. Άστο, θα το δεις.
1: Έλα ρε Παναγιώτη.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι σε ένα κλαμπ.
1: Ναι.
0: Μείνε σε αυτό.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένα τελικός κουζίνης στην παρέα σου, πρόστιμο. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, έτσι. Τέλος πάντων, με μια πολύ ωραία διάθεση. Ο ανάδρομος που δεν μπαίνει.
0: Έχει μπει η προσκιά του.
1: Α, στην προσκιά του, ο ίδιος. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 13 Νοεμβρίου.
1: Τέλεια. Εδώ λοιπόν είμαστε, βεβαίως. Ένας Μασούτσης είναι πάντα δίπλα μας και στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εγώ είμαι αυτή που μιλάει στο μικρόφωνο, η Ελένη Ουίλιαμς, και σας τα λέει όλα. Σας τα αναλύει όλα όσα έχουν να κάνουν στην παρούσα φάση με το Μασούτη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πάτε, έχετε τη μάσκα, μπαίνετε μέσα, τη χτυπάτε στο ταμείο, παίρνετε πόντους. Αν τώρα εσείς.
0: Χτυπάτε αλίπητα.
1: Ακριβώς. Όσο περισσότερο τη χτυπάτε, τόσο περισσότερο σας δίνει. Πείτε μου εσείς τώρα ποια άλλη το κάνει αυτό. Καμία. Μπαίνετε λοιπόν. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας, στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grand που είναι ασυναγώνιστα, τότε παίρνετε και διπλάσιους πόντους. Άρα έχετε ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους. Μην σας πω και δύο πιο κοντά στους 200 πόντους. Άρα στα 6 ευρώ έπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λιγόμενα Daily Throwback.
0: Ο δικός μου ο δρόμος, αυτό θα ακούσουμε από Αντώνη Ρέμο, από Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Δάντη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία. Τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: Αυτή είναι μια βύση. Όχι γιατί. Ένα daily couscous είναι εδώ. Είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, daily κάτω παυλακούς είμαστε στο Instagram. Daily couscous στο Facebook. Και daily couscous 2 στο TikTok.
0: Σωστά.
1: Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας και ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων να συζητήσουμε. Αλλά εννοείται πάντα για το daily throwback. Τώρα, πάμε στο 2005. Σε έναν άντρα καλλιτέχνη με μουσική στίχους να ανήκουν στο Γιώργο Θεοφάνους. Πώς έχει κάτι τώρα αυτό, τέλος πάντων. Στο Γιώργο Θεοφάνους. Κλέβω εκκλησία. Αυτό που το συνειδητοποιώ βέβαια μετά το. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Κλέβω άντρας εκκλησία.
1: Άντρας είπα.
0: Του πότε είπαμε?
1: Του 2005.
0: Του 2005.
1: Ναι. Σαν.
0: Παρέστησε εσύ.
1: Όχι. Θα μπορούσα.
0: Δεν το πάνω.
1: Ναι. Από όνειρο μέσα στη νύχτα.
0: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα, παγκαλιό να ξυπνάω.
1: Ξύπνα, αγόρι μου, ξύπνα.
0: Τι να δω και. Δεν το πάω. Πώ να κερδίσω, δεν το πάω. Τι το δάτο. Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
1: Σε χρειάζομαι.
0: Γιατί έπαθα όλα μαζί σου να τα μοιράσω. Αντώνη Δέμος, έχουμε ακούσει έντες και έχουμε αφιέρωμα. Πριν λίγο ακούσαμε πάντα.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Για να δείτε ότι εγώ δεν ξέρω τα τραγούδια. Για να δείτε ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Είναι η εκπομπή full live διαδραστική.
1: Αλήθεια.
0: Τι θέλω να πω,
1: παρακαλώ.
0: Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε, τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο αυτό, τραγούδι. Και το έχω από χθες και μου έβαλες πριν από λίγο το δικό μου το δρόμο. Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Θεοφάνους, δηλαδή λέω πραγματικά.
0: Κωνσταντίνος Αγγελός και Χρήστος Δάνης.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν θυμάμαι που είχα κολλήσει.
1: Τι?
0: Και αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν θυμάμαι που είχα κολλήσει.
1: Τι?

0: θέλω πολλά στη ζωή μου, αλλά και ένα κουτί γλυκά να δείξει ότι, ας πούμε,
1: λοιπόν,
0: μια δουλίτσα.
1: Μια και είπε τώρα για συναυλία πάντως, και θα φύγουμε έτσι και συνεχίσουμε. Και θέλω να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό. Πήγε στη συναυλία του Backstreet Boys. Mm. Και η ερώτησή μου σε αυτό είναι, λοιπόν, γιατί είναι δίλημα. Τη ζούμε την εμπειρία ή τη βιντεοσκοπούμε?
0: Εγώ, κοίτα, εγώ δεν τη βιντεοσκόπησα. Βιντεοσκόπησα δύο τραγούδια μόνο.
1: Λέω γενικά, και θα βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό.
0: Γενικά θα το δούμε στην πορεία.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο. Τρίτη 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος ακριβώς απέναντι μου κάθεται. Και σας θέσαμε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ερώτημα, εγώ θα έλεγα. Ένα δίλημα μάλλον. Για το εάν ζούμε ή αν βιντεοσκοπούμε. Εδώ λέει μια φίλη μας.
0: Έχει ξεκινήσει μια τάση να μην.
1: Σίγουρα.
0: Να μην επιτρέπουν τη βιντεοσκόπηση.
1: Κοίταξε, εδώ λέει μια φίλη μας και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Τραβάω λέει 30 βίντεο και δεν βλέπω ποτέ κανένα. Άρα μάλλον πρέπει να σταματήσω. Εγώ πάντως ταξίζω πλέον. Καλά, γενικά δεν θα σηκώσω το κινητό μου να βιντεοσκοπήσω κάτι. Πολύ σπάνιο. Δηλαδή, ας πούμε, κάνει εγώ να τον εαυτό μου να πάει σε συναυλία της Celine Dion. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το κινητό μου νομίζω το έχω κάπου πεταμένο.
0: Κοίτα,
1: κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ είμαστε σε μια κατάσταση που βιντεοσκοπούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βιντεοσκοπήσω 2-3 πραγματάκια. Ή αν μου ζητήσει κάποιος, ξέρεις, στείλε μου το τάδε τραγούδι. Ναι. Ας πούμε. You are my fire, the one desire. Αυτό ας πούμε το βιντεοσκόπησε γιατί μου το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου λέει μπορείς να παρακαλώ το. Did that way, tell me why. Που εγώ φαίνεται να είμαι και full fan ας πούμε των Backstreet Boys. Ούτε καν, δηλαδή ξέρω 5 τραγούδια, max. Απλά ήταν ένα πολύ ωραίο show, το show του Sphere που είδα εγώ, ήταν πολύ καλό. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ τραβάω 2-3 βιντεάκια έτσι αναμνηστικά. Κάποια στιγμή μπορεί στο πέρασμα του χρόνου, όταν ο καλός ο Θεός θέλει να μου δώσει σύνταξη και να μην με πάρει,
1: ναι,
0: πριν την πάρω τη σύνταξη, να έχω ένα υλικό που να μπορώ να το δω, να δω αχ, τότε πήγε να έβλεπα αυτό, αχ, δηλαδή να έχεις ένα αρχιακό υλικό.
1: Αυτό το αρχιακό υλικό το ακούω ρε παιδί μου, άλλο το ένα.
0: Δεν μιλάω τον βιντεοσκοπό όλο το show.
1: Εμένα ξέρεις που με σοκάρει αυτό τώρα σοβαρά. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εντάξει, ήταν άλλο. Ανοιχτή ακρόαση πάνω σκιά μου και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι ένα ζευγαρά,
1: θα.
0: Κοίτα, αυτό που είπες τώρα είναι και μακάβριο το θέαμα. Δεν θες να το θυμάσαι για μένα. Δεν θυμάσαι, δεν θες να το θυμάσαι μια κηδεία.
1: Όπως είδες όμως, αν είδες τη στιγμή, ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω.
0: Εντάξει, είναι cringe, είναι creepy, είναι απ' όλα. Ό,τι μπορεί σε αρνητικό μπορεί
1: να
0: φανταστείς.
1: Εγώ το είχα δει στην κηδεία του πατέρα μου, αυτό να ξέρεις. Που ήταν μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν ήταν σε καθολική εκκλησία. Και ήταν στιγμή που είχαμε, ρε παιδί μου, τραγουδούσαμε όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία και ήταν κινητά σηκωμένα.
0: Μάλιστα. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Σουρό δίνει η Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκού έφτασε στο τέλο του. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Τρίτη 6 του Οκτώβρη, για σένα που συντονίστηκε εδώ, που ίσω την παρέα μα. Να σου πούμε ότι αύριο ακριβώ την ίδια ώρα στην κορυφαία σου θα είμαστε εδώ. Αυτό δεν απειλεί, αυτό είναι.
1: Δέσμευση.
0: Προσμονή.
1: Προσμονή.
0: Προσμονή.
1: Πιστεύει μα προσμένουν. Όπω τα Χριστούγεννα, α πούμε.
0: Θέλουν να κάνουν την εκπομπή παρέα μα.
1: Να την κάνουν.
0: Να την κάνουν.
1: Να την κάνουν. Θε να φέρνουμε κάθε μέρα που είναι ακροατή.
0: Μαζί.
1: Εδώ πέρα. Ναι.
0: Τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Okay.
0: Θα τα αντέξει.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ είσαι λίγο μηγιάγκηκτη, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Δεν τη διαμογώ εγώ.
1: Τι λέει, παιδιά, αυτό είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Με δυσφημία αυτή τη στιγμή.
0: Α, ναι, γιατί αυτό.
1: Με δυσφημία. Επειδή σου είπα ότι τον τελευταίο καιρό δεν θέλω να βλέπω κόσμο, δηλαδή δεν έχω κανέναν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, για χαρά.
1: Yeah.

Daily Couscous.

Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, δεύτερο ημέρο εκπομπής του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άλκης Πετρίς στο μικρόφωνο. Είμαστε φίλες από παιδιά, αλλά πλέον δεν έχουμε τίποτα κοινό. Είναι άσχημο να απομακρυνθώ. Κοίτα, τα πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία που σε υποχρεώνει να μείνετε μαζί. Δοκίμασε να γνωρίσεις τη φίλη σου όπως είναι σήμερα. Αν η επαφή συνεχίζει να γίνεται από υποχρέωση, μπορείς να αραιώσεις σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Μια φιλία μπορεί να αλλάξει θέση στη ζωή σου χωρίς να ακυρωθεί η αξία της ούτως ή άλλως. Καμπάνες.

Αυτό είναι το βάρος των ονείρων. Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα παρέα με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Ο άνθρωπος που βγαίνει να επιλέγει ακριβά μαγαζιά και ντρέπομαι να πω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω οικονομικά. Τι να κάνω? Πες το απλά, ρε παιδί μου. Μην αρχίζεις να πιέζεσαι ή να ξοδεύεις χρήματα που χρειάζεσαι. Πρότεινε μια έξοδο που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Δεν χρειάζεται να απολογηθείς για το εισόδημά σου. Η αντίδραση του ανθρώπου θα δείξει στην ουσία πολλά. Αν ενδιαφέρει να περάσει χρόνο μαζί σου ή περιμένει να προσαρμόζεσαι πάντα σε ένα δικό του τρόπο ζωής που δεν είσαι και υποχρεωμένη να το κάνεις, έτσι. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδας.

Night. Υβρόγειος 106,9. Υβρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Tonight.

Δεύτερη ώρα εκπομπής, το σ' αγαπώ. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πόσες υπέροχες επιτυχίες μας έχει χαρίσει αυτός ο άνθρωπος. Όταν της λέω κάτι που με στεναχωρεί, αρχίζει αμέσως τις συμβουλές. Εγώ θέλω απλώς να με ακούσει. Πώς να της το πω? Κοίτα, εγώ θα έλεγα πες από την αρχή. Σήμερα θέλω να με ακούσεις. Το τι λύση πρέπει να βρούμε, θα το βρούμε μετά. Ίσως προσπαθεί να βοηθήσει χωρίς να καταλαβαίνει τι ζητάς. Δηλαδή, δώσ' της αυτή την πληροφορία. Μερικές φορές η μεγαλύτερη ανακούφιση είναι να ολοκληρώνουμε μια σκέψη και να νιώσουμε ότι κάποιος κατάλαβε γιατί πονάμε. Έχω μια αγάπη από Πασκάλ Τερζή.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου και αν πας, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και έχετε ένα καψούρα throwback. Ένα καψούρα throwback που έχετε από το 2001, από το άλμπουμ Υπευθύνη μου. Μιλάω για την Αντάσταση Θεοδωρίου φυσικά. Για το σπουδαίο «Τι φταίω εγώ που δεν μπορείς τα αυτονόητα να δεις, τι φταίω εγώ που σε αγαπώ και δεν το βλέπεις». Από τον Τάσο Παναγή και τον Ηλία Φιλίππου.

οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Αυτός είναι ο Πον, Αθήνη Καντάρα, το Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Γνωριστήκαμε πρόσφατα και θέλει να προχωρήσουμε ερωτικά. Αλλά εγώ χρειάζομαι χρόνο. Πώς να το πω. Άκου Αλμπίνη, πες του καθαρά. Μου αρέσεις, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις το ρυθμό, ούτε να το υποσχεθείς ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Δες αν μπορεί να το σεβαστεί, χωρίς να σε πιέσει όμως, ρε παιδί μου, ή να σου κάνει παράπονα. Η οικειότητα γίνεται όμορφη όταν τη θέλουν πραγματικά και οι δύο και τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν μ' ακούς, αυτός είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης.

Πέτρος Εγκοπίδης με παγκόσμιο φαινόμενο. Φτάσαμε στο φινάλι. Αυτό ήταν και για σήμερα το Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο για τις δύο ώρες που περάσανε και τις μουσικές επιλογές φυσικά. Αύριο βράδυ για φινάλι εβδομάδας. Από Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε τα βράδια παρέα. Οπότε σε καληνυχτώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ.

0: να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύχους, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά πράγματα και καλά να πούμε. Χρόνια πολλά σε Βάκφο, Πολυχρόνη, Πολυχρονία, Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου και Παγκόσμια μέρα Βάμβακο, Παγκόσμια μέρα επίση για την αξιοπρεπή εργασία. Τα ακούτε εκεί. Τώρα, σαν σήμερα το 1571, ο χριστιανικό στόλο. Προσέξτε με, χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν Ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Κατά την διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άβραχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά, η ναυμαχία της Ναυπάκτου, αν την έχετε ακουστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών και έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω, αλλά εγώ θα διαλέξω ένα. Δυστυχώς λόγω χρόνου. Χαιρετισμού σε Βάσο, Μπάμπη και Όλγα. Η Όλγα μας γράφει: η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά για λίγα λεπτά μας θυμίζει ότι υπάρχει πάντα κάτι όμορφο. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ σωστή παρατήρηση σου, Όλγα. Μπράβο.